0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
11: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
11: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
12: Η ώρα είναι 9.
10: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κουρνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 94 204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
10: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
12: Η ώρα είναι 9:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίζει.

βράδυ. Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τηρεύαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: και πες μας αγάπη.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
11: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
12: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκη

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
2: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
1: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
2: γάτες,
1: τροκτικά,
2: ερπετά,
1: ψάρια και πτηνά.
2: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
1: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
2: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
1: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
2: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 27210-95900.
2: Παράδοση και στο χώρο σας.
1: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
1: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου. Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου. Με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα. Το πότισα το χώμα. Δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές. Μου το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
9: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, μην κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι μπορώ με το θυμό και συμβιώνω. Είσαι μπροστά μου, ζωντανή, μα όχι δική μου.

μουσική για μένα δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή ρατσισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει τίποτα να πει.

Πες μου ρε Θέμη τελικά, μαντρικιά λόγια λαϊκά, τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

0: δεν ξέρω πια τι να σου πω. Με πνιγμά τον αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο.
1: Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα παιδιά, γιατί

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Πολυκατοικίας, σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα

0: Jollibee, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
1: Ήρυδα Σέρβις. Πώς δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721-09711.
0: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
2: Τώρα θα πω ο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

στην παραλία της μοναξιάς το πήρα κι είσαι εκεί. Σκιά στη γη. Στιγμές μεγάλες και μοναδικές.

Εγώ στα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά. Εγώ

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει το πρωί. Κι είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
3: Ακούστε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσες ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Τα αρκουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Των οδών και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
2: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Πολυκατοικίας, σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.

πάνω στη γη κάτω από τα αστέρια. Όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πέμια πόρνη στον πελάτη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό εργοτέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπει σε σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς περνάνε τα χρόνια. Ότι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Με αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενός

0: που ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Bread.

0: every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδα υγεία και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
4: Η ώρα είναι 3:30.
3: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού!
3: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
7: Μαντήλη αγάπη ανεμίζει. Δεν είναι εσύ. Όποια και να είναι, όπου και να είναι, δεν είναι εσύ. Και όσο ο χρόνος περνάει, θολώνει η επιστροφή. Γιατί είσαι εσύ.
8: Στο σπίτι με μόνη.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει, που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει, απ' την πορά στο χαλάζει.

0: Καλαμάτας. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
6: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
7: Η ώρα είναι 4. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες? Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα?
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99 023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
8: ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 5:30.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
6: τροκτικά,
4: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιεί απειρινοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
11: Με τον έξυπνο τρόπο.
12: Bread.

0: Everyday Bread Bakery and Deli Bread Kalamata.
1: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδα υγεία και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
10: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
13: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
14: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
10: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
6: Η ώρα είναι 8.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

κανένα. Να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε καλό.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Πολυκατοικίας, σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
6: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash. Self-service laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
7: Με τον έξυπνο τρόπο.
8: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

Εύα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Βιβλίο χαρτο... Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Περιμένουμε όλοι με μεγάλη αγωνία και που ελπίζουμε να σημάνει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού. Μιλουτίνοφ πήρε το τζάμπολ και μπάλα στα χέρια του Γουόκαπ με τον Καμπάτσο απέναντι. Ο Αμπάλντε έχει πέσει πάνω στον Τάιλερ Ντόρσε. Πήρε την μπάλα ο Ντόρσε. Τον κυνηγάει ο Αμπάλντε παντού. Ντόρσε σηκώνεται, όχι τον κόβει ο Αμπάλντε. Πήγε σε μια πολύ προσωπική λανθασμένη επιλογή. Ο Χεζόνι απέναντι στον Παπα-Νικολάου αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. 0-2 για τη Ρεάλ. Βεζέκοφ. Κατεβάζει την μπάλα με τον Λάιλ σαν την μπάλα του. Περνάει για τον Μιλουτίνοφ που έχει τον Οκέκε. Παπα-Νικολάου για τον Γόκαπ και από εκεί στον Μιλουτίνοφ και πάλι στον Γόκαπ. Πέρασε στον Βεζέκοφ, έχασε τον έλεγχο της μπάλας, το σουτ ήταν κακό. Ριμπάουν από τον Λάιλ σε επίθεση από τον Καμπάτσο. Καμπάτσο για τον Χεζόνι, γύρισε μπάλα στον Οκέκε και πέρασε από τον Μιλουτίνοφ. Μία πάσα στο Λάιλ, μπροστά στο Μιλουτίνοφ καρφώνει. 0-4, ξεκινάει καλά η Ρεάλ. Σας είπα δεν θα είναι τίποτα εύκολο. Πρώτο φάουλ του Καμπάτσο πάνω στον Γόκαπ. Είναι πολύ πιεστικές οι άμυνες του Καμπάτσο. Επαναφορά από τον Παπα-Νικολάου στον Γόκαπ. Ο Καμπάτσο πάντα πάνω του. Γόκαπ αφήνει για τον Ντόρσε από εκεί στον Μιλουτίνοφ. Ξέφυγε από τον αντίπαλό του. Μπροστά στον. Εδώ τι είναι, είναι μέσα στο ζώο. Πρέπει να το δούνε γιατί είναι μέσα στο ημικύκλιο. Επιθετικό φάουλ δίνει ο Λοτερμόζερ. Αλλά νομίζω ότι είναι και ζητάει challenge ο Μπαρτζόκας. Νομίζω ότι έχει μπει στο ημικύκλιο. Το συζητάνε οι διαιτητές μεταξύ τους. Για την ώρα στο Cube δεν υπάρχει replay. Διαιτητές λένε ναι, θα δεχτούμε το challenge. Να εξηγήσω τι συμβαίνει. Αν έχει μπει στο ημικύκλιο, δεν μπορεί να χρεωθεί με επιθετικό φάουλ, γιατί πλέον ο κανονισμός, η φιλοσοφία του αθλήματος λέει ότι αν ο παίκτης φτάσει εκεί βαθιά, όχι. Νομίζω ότι ακουμπάει στη γραμμή, βεβαίως, ακουμπάει στη γραμμή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρέπει να μετρήσει το καλάθι και βεβαίως να ακυρωθεί το επιθετικό φάουλ στον Βεζέκο. Ας δούμε τι θα πούν οι διαιτητές. Τώρα εδώ είναι αν είναι οριακά, έξω οριακά, μέσα. Ψάξε βρες. Όσο οι διαιτητές θα ψάχνουν να βρουν τι γίνεται, να θυμίσουμε ότι ένα καλάθι έχει πετύχει ο Λάιλς, ένα καλάθι έχει πετύχει ο Χεζόνια και τα δύο μέσα από το κουτί, δείγμα του ότι οι Ισπανοί έτρεξαν τον Ολυμπιακό. Από αυτό το πλάνο που έδειξα τώρα πατάει οριακά τη γραμμή. Αν ακουμπάει τη γραμμή, το καλάθι πρέπει να μετρήσει, αλλά είναι θέμα διαιτητών καθαρά. Και βεβαίως δεν είναι μόνο το ότι θα μειώσει ο Ολυμπιακός σε 2-4, είναι ότι θα ακυρωθεί και το φάουλ που έχει δοθεί στον Βεζέκοφ. Ένα αναμονή της απόφασης των διαιτητών. Όχι, επιθετικό. Επιμένουν στην απόφασή τους. Ένα φάουλ λοιπόν για τον Μιλουτίνοφ, ένα για τον Καμπάτσο, 0-4 το σκορ και επίθεση και πάλι για την Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός για 1 και 20 είναι χωρίς καλάθι. Καμπάτσο με γόκαπ. Ο Λάιλς άλλαξε με το Χεζόνια. Και πάλι στο Λάις. Τον έχασε ο Βεζέγκοφ. Άστοχο το τρίποντο. Rebound από τον Γόκαπ. Πάσα για τον Ντόρση. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι αυτός που θέλει να τρέξει. Ντόρση αφήνει για τον Φάουλ από τον Οκέ και στον Μιλουτίνοφ. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει περίπτωση αν η μπάλα περάσει στο ζωγραφιστό να μπορέσει να παίξει άμυνα ο Κέκε ή ο Λάιλς. Και κάθε φάουλ που θα χρεώνεται ο Κέκε είναι ένα τεράστιο κέρδος για τον Ολυμπιακό. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν έχει κανέναν άλλο ψηλό να ρίξει στο παιχνίδι. Ο Σκαριόλο. Και ο Κέκε είναι κατά συνθήκη πεντάρι, έτσι. Γόκαπ στην επαναφορά για τον Βεζέγκοφ με 16 δευτερόλεπτα. Ντόρσεϊ με τον Αμπάλτε. Περνάει ο Ντόρσεϊ φάουλ. Α, δεν μπήκε το καλάθι. Δύο βολές για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πρώτο φάουλ και για τον Αμπάλτε. Είναι πολύ σημαντικό να σφυρίξουν οι διαιτές σε επαφές, γιατί αυτό είναι προφανές ότι βολεύει τον Ολυμπιακό, καθώς η Ρεάλ προσπαθεί με σκληρή άμυνα να αποκλείσει τους περιφερειακούς από το παιχνίδι. Αλλά αν σφυριχτούν οι επαφές, θα είναι τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ περισσότερους παίκτες να ρίξει στον αγώνα. Πρώτος πόντος για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Ολυμπιακό. 1-3, 8 και 1-4. 8 και 14 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 1-3 είναι τα φάουλ. Άστοχο στη δεύτερη βολή, και αυτό ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να το κάνει. Το έκανε και στον ημιτελικό. Δεν πρέπει να χάνει βολές. Ο Κέκε αφήνει για τον Λάιλς. Από εκεί στο Χεζόνια με τον Παπα-Νικολάου. Πέρασε η μπαλά για τον Λάιλς. Fade away shoot είναι εύστοχος. Στους 4 πόντους ο Λάιλς, στους 6 η Ρεάλ. 6-1 το σκορ. Η μπάλα στο Γόκαπ και αυτός αφήνει στο Βεζέγκοφ που βοηθάει στο κατέβασμα προφανώς και είναι προπονητική οδηγία. Γόκαπ για τον Μιλουτίνοφ με τον Οκέκη απέναντι. Βγήκε από τα σκηνό Ντόρσεϊ. Ο Μιλουτίνοφ έχει βυθιστεί. Ο Ντόρσεϊ παίζει με τον Οκέκη. Περνάει για τον Παπα-Νικολάου σουτ για 3. Είναι άστοχο. Ριμπάουν ο Αμπάλτε. Και πάσα στο Χεζόνια. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με πολύ κακό επιθετικό προσανατολισμό. Τρίποντο από τον Λάιλς και στην άμυνα δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός. 1-9 και αμέσως time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που βλέπει ότι το παιχνίδι δεν ξεκυλά καλά για την ομάδα του, καθώς σε 2,5 λεπτά ο Ολυμπιακός έχει πετύχει ένα πόντο και στην άμυνα βεβαίως δεν προλαβαίνει τους αντιπάλους του. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός πρέπει άμεσα να αλλάξει το τσιπάκι. Δεν είναι να δώσεις στη Ρεάλ την ψυχολογία ότι μπορεί να μπει στο παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι θα πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της. Είναι δεδομένο ότι θα επιχειρήσει να αλλάξει τις ισορροπίες. Αλλά είναι και δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι, αν και εφόσον παίξει με καθαρό μυαλό στην επίθεση και είναι πιο γρήγορο στις αμυντικές τοποθετήσεις. Ο Λάιλς ήδη έχει φτάσει στους 7 πόντους και είναι προφανές ότι είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Ρεάλ για το καλάθι του Ολυμπιακού. Δεν είναι ο μόνος, είναι ο πιο επικίνδυνος. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τρόπο να έχει inside game. Εκεί που έχει τεράστιο πρόβλημα η Ρεάλ, με τον Οκέκε και τον Λάιλς να είναι η μοναδική διαθέσιμη κατά συνθήκη ψηλή. Ψηλή δεν είναι. Καμπάτσο παίζει συνεχώς στο όριο του φάουλ απέναντι στον Γόκαπ. Γόκαπ πήρε την μπάλα με την πίεση του Καμπάτσο, με ένα σκριν που τον βοηθάει ο Παπα-Νικολάου και αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Από εκεί στον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ για τον Γόκαπ με τον Αμπάλτε πάνω του. Η μπάλα στον Παπα-Νικολάου. Το σκέφτεται στα 7 δευτερόλεπτα. Περνάει για τον Μιλουτίνοφ με τον Οκέ και πρέπει να πάει προς τα μέσα. Μιλουτίνοφ απέναντι σε όλους πετυχαίνει το καλάθι. Δεν έχει αντίπαλο Μιλουτίνοφ. Πρέπει ο Ολυμπιακός να περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό. 3-9 το σκορ. Χεζόνια με τον Παπα-Νικολάου. Και ώρα να βγουν και κάποιες άμυνες, έτσι. Χεζόνια στο Λάιλς, ελεύθερο τρίποντο. Καλάθι. 12-3. 3-12 αν προτιμάτε. Και έχω την αίσθηση ότι γλίτωσε και ο Γόκαπ ένα φάουλ που θα έδινε τετράποντο στο Λάιλς. Ντόρσεϊ πήρε την μπάλα. Το κυνηγάει ο Αμπάλτε. Φάουλ αυτό, δεν δίνεται. Περνάει για το Γόκαπ, κακή πάσα. Η μπάλα στα χέρια του Αμπάλτε. Το κυνηγάει ο Παπα-Νικολάου. Περνάει ο Αμπάλτε. Πάει προς τα μέσα. στους 10 ήδη ο Λάιλς που κάνει φοβερό παιχνίδι και τώρα είναι με το γόκαπ αντίπαλος. Έχει μισμάτς, παίρνει φάουλ από το γόκαπ. 6 και 15 πριν να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο χρόνος που παίζουμε ανήκει αποκλειστικά στη Ρεάλ και κυρίως στο Λάιλς. 2 στα 2 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα. Ένα rebound είναι μέχρι τώρα πεπραγμένα του. Λάιλς επαναφέρει για τον Καμπάτσο που είναι με το γόκαπ. Καμπάτσο και γόκαπ έχουν από ένα φάουλ. Η μπάλα στον Αμπάλτε για τρεις μπροστά στον Ντόρση και αυτό μέσα. 3-15 και ανεβαίνει στο συν 12 η Ρεάλ. Και τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να δείξει και από θέματα ψυχραιμίας είναι όλα τα άλλα. Βεζέγκοφ με το γόκαπ. Γόκαπ περνάει προς τα μέσα, βγάζει για τον Βεζέγκοφ. Φάουλ από τον Καμπάτσο, καλάθι από τον Βεζέγκοφ. Η καλύτερη ως τώρα φάση καθώς είναι το δεύτερο φάουλ του Καμπάτσο και είναι δυνατότητα για έμεσο τρίποντο στον Βεζέγκοφ. Δεύτερο φάουλ για τον Καμπάτσο, ο οποίος φεύγει κατευθείαν για να μπει στη θέση του ο Μαλεντών. Όλα αυτά 5 και 47 πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Καμπάτσο είναι πολύ καλός αμυντικός με πίεση στην μπάλα. Δεν είναι το ίδιο ο Μαλεντών, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης κι αυτός. Στη βολή ο Βεζέγκοφ και καλάθι. 6-15. Κατεβάζει σε μονοψήφιο τη διαφορά ο Ολυμπιακός και τώρα μπαίνει στην εξίσωση. Όχι ότι βγήκε ποτέ, και ο κόσμος που μπιζάρει τους παίκτες του Ολυμπιακού, αποδοκιμάζει τους παίκτες της Ρεάλ, παίζει και αυτός άμυνα με τους ερυθρόλευκους. Μαλεντών πάει προς τα μέσα, μπροστά στο Βεζέγκοφ. Καλή κίνηση, άστοχο σουτ. Ριμπάουν ο Μιλουτίνοφ που κυριαρχεί. Δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Είναι ξεκάθαρο. Walk-up. Πέρασε για τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου θέλει να δώσει τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ με τον Λάιλς. Πάει προς τα μέσα. Κλειδώνει όλη η άμυνα επάνω του. Ελεύθερο σουτ για τον Walk-up για τρεις. Μέσα! 9-15. Αυτό είναι το σωστό παιχνίδι. Από μέσα προς τα έξω. Γιατί τρεις πήγαν να κλείσουν τον Μιλουτίνοφ. Γύρει και ελεύθερο σουτ στο Walk-up. Το σημαντικό είναι ότι μπήκε και το σουτ. Χεζόνια για τον Λάιλς. Κακή πάσα. Καλή άμυνα του Ολυμπιακού. Αλλάζει το momentum. Και time out. Όχι, αλλαγές. Θα μπει ο Φελίζ. Θα μπει ο Ντεκ. Θα βγει ο Αμπάλτε. Θα βγει και ο Κέκε. Ακόμα πιο εύκολο το έργο για τον Μιλουτίνοφ. Ακούστε τι γίνεται. Εννέα 15 στους 6 διαφορά. 4 και 54 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός πρέπει να το κλείσει. Walk-up με Μαλεντών για τον Ντόρσε. Ντόρσε με το Φελίζ.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Περέσει σε ένα τρίποντο του Λάιλς που νομίζω ότι υπήρχε και φάουλ του Γόκαπ. Δεν νομίζω υπήρχε φάουλ του Γόκαπ. Θεωρώ και ότι στην πρώτη απόφαση δεν ήταν επιθετικό του Βεζέγκοφ. Οι άλλες αποφάσεις είναι σωστές. Βεζέγκοφ στη βολή. 11-15 πλέον το σκόρο. 12-15 με τον Βεζέγκοφ να φτάνει στους 6 με 2 έμεσα τρίποντα. Και τώρα ο Μαλεντών με τον Γόκαπ. Πέρασε για τον Λάιλς. Όχι, δεν πρέπει να τον αφήνει ελεύθερο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να τον αφήνει ελεύθερο Ολυμπιακός. Μα γιατί δίνουν βοήθειες. Τώρα βοήθεια από τον Λάιλς απαγορεύεται. Δε στους 13 τρίποντα από τον Λάιλς. Απαγορεύονται οι βοήθειες από τον φάουλ από τον Μαλετό που δεν δόθηκε. Ντόρσε με το Φελίζ. Ένα τακτικό λάθος και ένα τρίποντο στον Ολυμπιακό. Πέρασε ο Ντόρσε μέσα. Φάουλ από τον Λάιλς. Βολές από τον Μιλουτίνοφ. Πρώτο φάουλ για τον Λάιλς. Δεν μπορούν να παίξουν μέσα στο ζωγραφιστό. Αν πάει μπάλα μέσα, τελειώνουν όλα. Και βεβαίως αν μπαίνουν και βολές. Αλλά από την άλλη μεριά απαγορεύεται να δίνει βοήθεια ο παίκτης του Λάιλς. Μιλουτίνοφ στις βολές για να πάει για τους πρώτους του πόντους. Όχι, έχει έναν δίποντο ήδη. Αυτός είναι ο τρίτος πόντος.

ομαδικό του Ολυμπιακού. Έχει ήδη συμπληρώσει τα 4 φάουλ η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έχει άλλο να δώσει. 3:52 πριν το τέλος του δεκαλέπτου. 5 πόντι διαφορά. Ετοιμάζεται ο Χολ να πάρει τη θέση του Μιλουτίνοφ για να τους έχει φρέσκους και να κάνει το rotation που βοηθάει πάρα πολύ, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, αν βρουν το Χολ στην κίνηση, άντε να βρεθεί αντίπαλος να τον αντιμετωπίσει. Ο Φελής την επαναφορά. Βγήκε ο Χεζόνι από τα σκρυπέρα στο Φελής εδώ που μετράει το καλάθι. Άργησε να πάει στην άμυνα ο Χολ. Πολύ κακή η αμυντική τοποθέτηση των Ερυθρόλευκων. 13-20. Σήμερα ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός αμυντικά, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Βόκαπ κατεβάζει την μπάλα με το Μαλεντόν απέναντι. Ντόρσε βγήκε από τα σκριν. Πάει για τρεις. Μπροστά στο Φελής είναι άστοχος. Υπερβολικό. Η ώρα του Φουρνιέ. Δεν είναι καλά ο Ντόρσε μέχρι τώρα. Μαλεντόν στο ντεκ. Το κόβει ο Ντόρση στον αέρα, φοβερή άμυνα, και χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του από την κακή πάσα με τον Χολ. Τώρα ηρεμία θέλει. 3:29 πριν το τέλος έρχεται ο Φουρνιέ στη θέση του Τάιλερ Ντόρση, τον οποίο χειροκροτεί ο προπονητής του. Ντόρση πηγαίνει στον πάγκο χωρίς να έχει πετύχει πόντο, νομίζω. Με ένα πόντο. Επαναφορά από τον Μαλεντόν για τον Λάιλς. Λάιλς και πάλι χέρι-χέρι με τον Μαλεντόν, τον οποίο κυνηγάει παντού ο Γόκαπ. Μαλεντόν πάει προς τα μέσα, είναι ο Χολ εκεί, σιγά. Πάμε για επίθεση του Ολυμπιακού, δεν βγήκε η άμυνα από το Χολ. Γόκαπ για τον Φουρνιέ, αυτό στο Χολ, φάουλ από τον Χεζόνια, δύο βολές για τον Τόντα Χολ. Πρώτο φάουλ και για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος εν αντιθέσει με το παιχνίδι με την τον ημιτελικό με τη Βαλένθια που έκανε παπάδες, μέχρι τώρα έχει μετρήσει ένα καλάθι όλο και όλο, και αυτό σε άδειο γήπεδο, σε ευνηδιασμό. Χολ εύστοχος στην πρώτη βολή. 14-20. Άλλη μία βολή για τον Αμερικανό. 15-20. Είναι σημαντικό να μπαίνουν οι βολές. Και είναι σημαντικό να ταΐζουν τους ψηλούς οι Ερυθρόλευκοι. Ο Φουρνιέ έβγαλε εξαιρετική πάσα στο Χολ. Δεύτερο φάουλ από τον Παπα-Νικολάου, που κυνηγάει το Χεζόνια. Ώρα γουόρτ. Τέταρτο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Τάισον Γουόρντ ήταν πολύ καλό στον ημιτελικό. Τρία λεπτά και τέσσερα δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Στο συν 5 Ρεάλ, ο Ολυμπιακός πρέπει σε αυτό το τρίλεπτο να είναι πολύ καλός αμυντικά για να μπορέσει να κλείσει κι άλλο την ψαλίδα και να αντιμετωπίσει την πρώτη ισπανική επίθεση. Χεζόνια με τον Γουόρντ. Χεζόνια πήγε προς τα μέσα, πέτυχε το καλάθι, έβαλε τον Γουόρντ μέσα στο καλάθι, φτάνει στους 4 πόντους. Παραλίγο Φουρνιέ να μην καταλάβει την πάσα του Γουόκαπ. Τώρα θα πάρει την μπάλα μπροστά στο Μαλεντόν ο Γουόκαπ. Για τον Βεζέγκοφ με τον Λάιλς απέναντι. Βεζέγκοφ για τον Γουόκαπ στα 8 δευτερόλεπτα από εκεί στο Γουόρντ. Πήρε τα βήματα, πάει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα στο καλάθι. Γουόρντ όταν πάρει το πρώτο βήμα έχει τη δύναμη να αποκρούσει οποιοδήποτε αντίπαλο, πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει σέντερ. 17-22 και ο κόσμος αποδοκιμάζει τους Ισπανούς, βοηθάει στην άμυνα τους Ερυθρόλευκους. Χεζόνια με Γουόρντ, πάλι θέλει να τον κερδίσει στη δύναμη. Τον αποθεί, σουτάρει, είναι άστοχος, ριμπάουν από το Χολ που είναι πιο ψηλός από τον Τεκ. Αφήνει για τον Γόκαπ, βγήκε η άμυνα και τώρα ο Ολυμπιακός έχει δυνατότητα να τρέξει. Πάει προς τα μέσα ο Γόκαπ, το σκέφτεται, σταματάει. Βγάζει για τον Γουόρντ, αυτός χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Δεύτερο ανόητο λάθος των παιχνιδιών του Ολυμπιακού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο Φελής απαντά με ευνηδιασμό. Εδώ τα λάθη πληρώνονται. Και εδώ δεν είναι ώρα για να κάνεις λάθη. 17-24. Ο Ολυμπιακός μπαίνει μόνος του σε περιπέτειες. Φουρνιέ παίρνει την μπάλα με το Φελής απέναντι. Αφήνει για τον Γουόρντ. Γουόρντ στο Βεζέκοφ μπροστά στο Λάιλς. Επαφή, άστοχος, παλεύει ο Χολ για το rebound, η μπάλα στα χέρια του Φελής.

0: Αφήνει για τον Μαλεντών. Μαλεντών δεν παίρνει το σουτ. Και πάλι για το Φελίζ. Με υποψία βημάτων. Φελίζ με τον Βεζέγκοφ. Ξεκινάει την επίθεση. Το ένα εναντίον ενός. Βγάζει έξω. Ο Λάιλ γυρίζει και πάλι για τον Μαλεντών. Παίζει άμυνα ο Γουόρτ. Μαλεντών πέρασε. Πετυχαίνει το καλάθι. 17-26. Στους 9 διαφορά. Επιστροφή. Αμπάλτε βγαίνει ο Χεζόνια. Επιστροφή ο Κέ και βγαίνει ο Λάιλ. 1-11 για το τέλος. Ο Ολυμπιακός καλό είναι να ταΐσει τον Χολ. Μήπως και μπορέσει να πάρει και το δεύτερο φάουλ του ο Κέκε. Η μπάλα στα χέρια του Γουόρτ. Γιατί δεν περνάει το κέντρο. Αργεί. Τώρα πέρασε. Αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Χολ στον Φουρνιέ. Φουρνιέ θέλει να ξαναβρει το Χολ. Κακή πάσα. Το κράτησε ο Αμπάλτε. Ο Ολυμπιακός κάνει τρίτο λάθος. Αβίαστο. Πολλά λάθη για ένα δεκάλεπτο. Δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι συνολικά, είναι 5 τα λάθη του, τα ομαδικά. Τα 3 σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν είναι το άγχος του φαβορί, το άγχος του τελικού. Πάντως ο Ολυμπιακός το πρώτο δεκάλεπτο είναι πολύ κακός. 17-26. Μαλεντό λάθος. Κλέβει ο Χόλι. Μπάλα στο Φουρνιέ. Και ο Ολυμπιακός ξεκινάει με πιθανότητα ευνηδιασμού. Είχαν καλό rotation αμυντικό. Καλή επιστροφή αμυντική. Οι Ισπανοί. Αστοχεί ο Φουρνιέ. Ο Χολ μαζεύει το rebound. Πετυχαίνει το καλάθι. 17-19-26. Καλό το αμυντικό transition. Ο Ολυμπιακός έβγαλε την επίθεση και τώρα 15 δευτερόλεπτα πρέπει να παίξει μια άμυνα για να μην ανέβει διαφορά από το συν 7. Μην ξεχνάμε ότι έχει και την πρώτη επίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο η Real. Φελίς μπροστά στον Φουρνιέ, σουτ για τρεις, όχι και καμία τύχη. Τέλος του δεκαλέπτου, 19-26. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω σε όλο το δεκάλεπτο σκορ. Δεν σημαίνει τίποτα. Και έτσι για να ευθυμίσουμε και λίγο Δημήτρη Στρατάκη, αφού σου χρήσου δώσω το μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Στο Final Four του Λονδίνου, αυτό που είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός επί Μπαρτζόκα, 10 πόντους είχε βάλει στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Ναι, μετά. Αλίμονο. Αλίμονο αν λέγαμε ότι κρίνεται το παιχνίδι από την πρώτη περίοδο.
0: Αλίμονο.
1: Αλίμονο, πραγματικά.
0: Λοιπόν, ο λόγος σε σένα, σε 1,5 λεπτό είμαστε πίσω.
1: Λοιπόν, 19-26 δεν έχει μπει καλά. Ολυμπιακός η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω όμως ότι έχει τα εχέγγυα σιγά σιγά να μπει στο κλίμα του παιχνιδιού και να αρχίσει να οργανίζει διαφορά και μετά να περάσει μπροστά. Είχαμε ένα θέμα με ΜΑΤ στην κερκίδα του Ολυμπιακού. Από ό,τι φαίνεται αποχώρησαν τα ΜΑΤ γιατί είχαμε πολλές διαμαρτυρίες στο T-Center και έτσι.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
12: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.
0: Ας το πούμε. Γκολ με την μπάλα στα χέρια, αφήνει για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ πέρασε από τον ΟΚΕ και αφήνει την μπάλα. Μετράει, μετράει βεβαίως. Έχει χτυπήσει μπάλα στο ταμπλό. Πέρασε ο Τζόσεφ, πέτυχε το πρώτο καλάθι του. Μειώνει ο Ολυμπιακός 23-29. Ζητάει από τον πάγκο να καθίσει κάτω, ζητάνε οι διαιτητές, αλλά τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Όλοι ζουν με φοβερή ένταση τον τελικό τους. Έξι Ολυμπιακός και ξανά ξεσηκώνεται η εξέδρα τους, μείον έξι. Ο Κέκε με τον Φελίς. Φελίς πάντα με τον Φουρνιέ. Φελίς κρατάει την μπάλα. Πέρασε για τον Αμπάλντε, σουτ για τρεις, είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Τζόσεφ, Φουρνιέ για τον Πίτερς, από εκεί στο Γουόρτ. Γουόρτ πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Τζόσεφ, περνάει για τον Πίτερς. Πίτερς ελεύθερο τεδίποντο, είναι εύστοχος. Ο Αλέκος μπαίνει στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός μειώνει στους 4 και υποχρεώνει τον Σκαριόλο στο time out. Ξεσηκώνει την εξέδρα και αρχίζει ο κόσμος να ανεβάζει τα ντεσιμπέλ. Ακούστε τι γίνεται. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει στους 3 το γόκαπ, στους 4 γόρτ, το γόρτ στους 6 το Βεζέκοφ, τώρα σε μόλις ένα πόντο, 3 έχει ο Μιλουτίνοφ, 2 ο Τζόσεφ, 4 ο Χολ και 2 ο Πίτερς. Αυτοί είναι οι παίχτες που έχουν σκοράρει για τον Ολυμπιακό στην αντίπερα όψη. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Ρεάλ με 13 πόντους ο Λάιλς, τον περιμένουμε. 6 ο Αμπάλντε, 4 ο Χεζόνια, 2 ο Μαλεντών, 4 ο Φελής. Αν ο Ολυμπιακός, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, προσαρμοστεί και είναι, έχει καλές επιστροφές, αν δεν δίνονται χωρίς λόγο βοήθειες από τη δυνατή πλευρά, από εκεί δηλαδή που παίζεται η μπάλα, ειδικά σε παίκτες που έχουν ευκαιρία στο σκοράρισμα, και αν εκμεταλλευτεί τη διαφορά μεγέθους που έχει από τη Ρεάλ, θα γυρίσει το παιχνίδι. Δεν είναι άλλωστε μεγάλη διαφορά των 4 πόντων. Τώρα πρέπει στα 7 και 20 πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου να παίξει 2-3 άμυνες, να κλείσει τελείως το μάτς, ακόμα και να περάσει μπροστά αν μπορεί, για να μεταφέρει το ψυχολογικό φορτίο στην άλλη πλευρά. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι τόσο λίγοι οι παίκτες της Ρεάλ, όσο λίγοι εννοώ αριθμητικά, μην παρεξηγηθώ, όσο είναι δύσκολο να σπρώχνουν πιο βαριά κορμιά. Άρα ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του Ολυμπιακού, αρκεί να μην έχουν ψυχολογία οι Μαδριλένοι και να μην κουβαλάει βάρος ο Ολυμπιακός, να μην κυνηγάει δηλαδή σε απλά ελληνικά. Όλα έτοιμα για να συνεχίσουμε το παιχνίδι, για να ζουδελέψει μπάλα. 7 και 20 πριν να τελειώσει το ημίχρονο και ο Φελής την επαναφορά. Αφήνει για τον Οκίκη και ξαναπαίρνει την μπάλα. Ο Φελής δεν έχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στο τρίποντό του, γι' αυτό και προτιμά να παίζει καθαρά το ρόλο του playmaker. Φοβερή άμυνα παίζει ο Φουρνιές στον Αμπάλντε. Ο Φελής με τον Τζόσεφ. Βγήκε ο Πίτερς να τον καλύψει και ο Τζόσεφ έπεσε στον Λάιλς που επέστρεψε. Λάιλς με τον Τζόσεφ. Είναι δυνατός ο Τζόσεφ. Θέλει να τον μποστάρει ο Λάιλς, ευστοχή. Σούταρε πάνω από το κεφάλι του. Ήταν κυρίως χάρη στο ταλέντο του Λάιλς. Ήταν καλή άμυνα όμως του Τζόσεφ. Ο οποίος τώρα δίνει για τον Πίτερς και από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Αμπάλντε. Φουρνιέ περνάει για τον Πίτερς. Παίρνει το φάουλ, δεν μετράει το καλάθι, γιατί. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι το δεύτερο φάουλ του Αμπάλντε. Απ' έξω η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Επαναφορά από τον Εβάν Φουρνιέ. Ώρα του Σέρχι Γιούλ στη θέση του Αμπάλντε. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι χαμηλώνει ακόμα περισσότερο, γιατί δεν μπορεί να αντέξει έτσι η Ρεάλ, και πλέον γίνεται ακόμα πιο αδύναμη στην άμυνα. Βεβαίως στην επίθεση ο Σέρχι, έτσι, δεν χρειάζεται να πω κάτι γι' αυτόν. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Φαντάζομαι ότι είναι το τελευταίο Final Four της καριέρας του. Ο τελευταίος τελικός της καριέρας. Word με τον Φουρνιέ. Η μπάλα στο Word, σουτ για τρεις, ελεύθερο. Ναι, καλώς το να. Πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού, δεύτερο μετά το πρώτο του walk-up. Και ο Ολυμπιακός στους τρεις, 28-31. Στο σουτ η διαφορά. Φελής για τον Οκέκε, ο Οκέκε με το Χολ. Από εκεί στον Λάιλς με το Γουόρτ. Λάιλς γυρίζει, είναι άστοχος, rebound από το Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός έχει δυνατότητα να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Τζόσεφ πήρε την ευθεία, μπήκε προς τα μέσα, περνάει για το Χολ. Από εκεί στον Γουόρτ, ήρεμα. Έχουμε 14 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Ο Γουόρτ πάει προς τα μέσα. Περνάει για το Χολ. Κόβεται από τον Χεζόνια με υποψία φάουλ. Τρέχει ο Φελής στον ευνηδιασμό. Αυτό είναι το παιχνίδι του. 28-33. Το μείον 1, το υποθετικό μείον 1, έγινε πραγματικό μείον 5. Η μπάλα στο Χολ και από εκεί στον Πίτερς. Και τώρα ο Γουόρτ. Γουόρτ για 3. Δεν ήταν καλή επιλογή αυτή. Ο Φουρνιέ έρχεται και μαζεύει ένα τρομερό rebound. Και περνάει στο Γουόρτ. Αυτό στο Τζόσεφ. Στα 8 δευτερόλεπτα επίθεση του Ολυμπιακού. Τζόσεφ με τον Γιούλ. Σταυρωτές τρίπλες, σουτ για 2. Όχι. Rebound από τον, φάουλ από τον Πίτερς. 3 φάουλ Ολυμπιακός, 3 και η Ρεάλ. Ο Χολ διαμαρτύρεται στους διαιτητές. 5 και 18 πριν το τέλος του ημιχρόνου. 28-33 και επαναφορά από το Φελής. Ένας πραγματικά μεγάλος τελικός. Ο Φελής με τον Τζόσεφ. Αφήνει για τον Χεζόνια που είναι με τον Φουρνιέ. Χεζόνια περνάει, βγάζει έξω στον Οκέ και με τον Χολ. Θα τον κόψει ο Χολ στον αέρα και η μπάλα στα χέρια του Τζόσεφ. Τζόσεφ σε συνεργασία. Ο Γιούλ πάει να τον μαρκάρει. Φάουλ είναι εδώ, δεν δίνεται Τζόσεφ για το Γουόρτ, χάθηκε μπάλα από τον Ολυμπιακό. Πάλι αρχίζουν ανόητα λάθη. Πάλι αρχίζουν λάθη που δεν πρέπει να γίνονται. Το 7ο για τον Ολυμπιακό. Θέλει μεγαλύτερη συγκέντρωση. Μόλις 3 έχει Ρεάλ. Σε ένα μάτς 5 πόντων 4 λάθη διαφορά. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Εδώ ήταν επιθετικό του Χεζόνια που δεν δόθηκε στο Γουόρτ. Φελής βγάζει μια μπάλα στα κόρτ. Πολύ ωραία. Το 4ο λάθος για την Ρεάλ. Απόρρια της πιεστικής άμυνας του Ολυμπιακού. Πίτερ στην επαναφορά, επιστρέφει ο Ντεκ, βγαίνει ο Φελής, ψηλώνει το σχήμα. Επαναφορά από τον Πίτερς. Ενώ έχουμε συστάσεις από τα, από τα μεγάφωνα για να μην κλείνουν οι διάδρομοι ασφαλείας. Εντάξει, το παράκανε η κοπελιά.
1: Το παράκανε η κοπελιά, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Το παράκανε. Εντάξει, το είπε μία, το είπε δύο.
0: Σ' ακούσαμε. Καμπάτσο επέστρεψε το παιχνίδι με δύο φάουλ. Επαναφορά του Πίτερς για το Γουόρτ. 4 και 34 στους 5 πόντους η διαφορά και μπάλα στον Πίτερς και από εκεί στο Φουρνί με τον Γιούλ. Φουρνί για το Γουόρτ. Γουόρτ για τον Τζόσεφ. Θέλει να βρει το Φουρνιέ, θα τον βρει. Σουτ για τρεις από το Φουρνιέ. Ναι! 31-33 στους 2 η διαφορά. Στο σουτ. 4 και 12 πριν το τέλος. Και τώρα θέλουμε μια άμυνα. Ντεκ. Για τον Λάιλς. Με τον Πίτερς απέναντι. Εκεί στο Χεζόνια. Στο Γιούλ για 3. 31-36. Σέρχι Γιούλ. Τζόσεφ με Γιούλ απέναντι. Η μπάλα στον Γουόρτ. Πέρασε για το Φουρνιέ. Ωραίο Φουρνιέ. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Παίρνει και φάουλ από τον Ντεκ. Οπότε πάμε για ένα έμεσο τρίποντο. Και είναι το δεύτερο φάουλ και για τον Ντεκ. 33-36. Φουρνιέ με 5 συνεχόμενους πόντους και προοπτική να τους κάνει 6 ανευστοχή στη βολή. Και 2 φάουλ για τον Ντεκ. 2 φάουλ έχει και ο Καμπάτσο. 2 φάουλ έχει και ο Αμπάλντε. Απ' την άλλη πλευρά 2 έχει μόνο ο Παπα-Νικολάου. Στο άμεσο τρίποντο του Ντεκ. Αν ευστοχίσει ο Φουρνιέ, απαντά με έμεσο τρίποντο και πετυχαίνει το δεύτερο συνεχόμενο δικό του παιχνίδι 3 πόντων. Ξεκίνησε με άμεσο και τώρα πάμε για το έμεσο. Και ναι, 34-36, ξανά στο καλάθι, ξανά πάμε για την άμυνα. 3 και 43 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λάιλς με τον Πίτερς αφήνει για τον Καμπάτσο. Καμπάτσο για τον Γιούλ, δεύτερο τρίποντο, όχι δεν είναι εύστοχο. Rebound από τον Τζόσεφ. Αφήνει για το Φουρνιέ. Και ο Ολυμπιακός μπορεί είτε και να ισοφαρίσει είτε και να περάσει μπροστά. Ανάλογα αν θα είναι για 2 ή για 3. Αρκεί να μπει η μπάλα στο καλάθι. Φουρνιέ. Φάουλ είναι αυτό που δεν δόθηκε. Φάουλ είναι αυτό που δεν δόθηκε. Γιούλ. Περνάει για τον Χεζόνια. Χεζόνια περνάει από τον Γουόρτ. Βγάζει έξω για τον Γιούλ. Γυρίζει την μπάλα. Τρίποντο από τον Γιούλ. Είναι άστοχο. Τριμπάουν ο Χολ. Πάσα για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ βλέπει ελεύθερο γήπεδο. Βρίσκει τον Τζόσεφ. Τζόσεφ δεν σουτάρει. Φουρνιέ περνάει για τον Πίτερς. Απέναντι στον Λάιλς. Καλάθι! Στα ίσα το παιχνίδι. 36 όλα. Από τον Άλεκ Πίτερς. Αλλά την πάσα του Φουρνιέ. Ο οποίος έχει 6 πόντους και μια ασίστ στις 3 τελευταίες επιθέσεις του Ολυμπιακού. Και ένα φάουλ που δεν του δόθηκε από τον Λάιλς. Καμπάτσο για τον Λάιλς. Απέναντι στον Πίτερς. Βγάζει έξω για τον Καμπάτσο για 3. Είναι άστοχος. Rebound από τον Τζόσεφ που κάνει φοβερή δουλειά. Και ο Ολυμπιακός τώρα μπορεί να περάσει μπροστά στο σκορ 2 και 28 πριν να τελειώσει το ημίχρονο και να σβήσει όλες τις ανορθογραφίες του πρώτου δεκαλέπτου. Πέρασε ο Φουρνιέ το Λάιλς. Καλάθι! Αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο Εβάν Φουρνιέ. Αυτός είναι που βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά. Με 8 πόντους. Με μια ασίστ. Δικό του. Και ακόμα διαμαρτύρεται τους διαιτητές για το φάουλ που δεν του δόθηκε από τον Λάιλς. Time out. Δημήτρη, σε σένα το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, επιτέλους ο Ολυμπιακός Αυτός που ξέρουμε, Φουρνιέ, το είχα πει βέβαια ότι και ελπίζω να δικαιωθώ, διότι ακόμα είναι νωρίς, θα είναι ο MVP του Final Four, μπορεί να μην ήταν MVP στον πρώτο αγώνα, αλλά νομίζω ότι το momentum είναι του Ολυμπιακού. Με όλα αυτά, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος Ογκαλίδης, σβήνει με γομολάστικα τις ανορθογραφίες του μέχρι τώρα αγώνα. Δεν είχε μπει, αλήθεια, ο Ολυμπιακός καλά έως τώρα στο μάτς, δεν είχε μπει ψυχολογικά καλά, αλλά βεβαίως η κλάση είναι κλάση και νομίζω σιγά σιγά όλα θα βρουν τον δρόμο τους.
0: Δημήτρη, για να είμαστε και σωστοί,
1: ναι,
0: παίζεις στην Ελλάδα, έχεις χάσει 4 Final Four, έχεις δικαίως και λόγω συνθήκων και δικαίως και λόγω συνθήκων το τίτλο του φαβορή. Είναι βάρος.
1: Είναι βάρος, είναι βάρος. Ναι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Σωστά.
0: Επιστρέφουν οι παίκτες. Ένα ζήτημα είναι και πόσο θα αντέξουν οι παίκτες της Real, έτσι, γιατί ξαναλέω, σπρώχνουν πιο μεγάλα κορμιά. Λοιπόν, 38-36 και ο Καμπάτσο επαναφέρει την μπάλα. Αναγκάστηκε να τον βάλει ο Σκαριόλο, παρότι έχει 2 φάουλ, περιμένοντας ότι με την εμπειρία του δεν θα κάνει τρίτο. Έχει 2 φάουλ και ο Απάλτε που είναι στο πάγκο και 2 ο Ντεκ που είναι στο παιχνίδι. Άρα από τους 5, οι 2 παίζουν έχουν από 2 φάουλ. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημο να χρεωθεί με ένα φάουλ ακόμα, ένας από 2. Και ζώνια με τον Γουόρτ και τώρα με τον Φουρνιέ που παίζει και φοβερά και στην άμυνα. Φουρνιέ θέλει να κλέψει την μπάλα, την κράτησε ο Χεζόνια. Περνάει για τον Γιουλ, κάνει τον πάσιμο ο Γιουλ. Βγάζει έξω, περνάει στο Λάιλς, σουτ για 3. 38-39, ο Λάιλς είναι τρομερό σήμερα, 19 πόντι. 18 πόντι. Πίτερς, για το Φουρνιέ. Για 3 ο Γάλλος. Μέσα! Εδώ είναι το σπίτι του Εβάν Φουρνιέ, που πάει στους 9. Καμπάτσο για τον Ντεκ και πάλι στο Καμπάτσο. Καμπάτσο για τον Ντεκ, σουτάρει για 3, είναι άστοχος, ριμπάνο Πίτερς. Ο Ολυμπιακός και πάλι μπροστά με τον Τζόσεφ να κατεβάζει την μπάλα. 41-39, η μπάλα στο Φουρνιέ με τον Γιούλα απέναντι. Ο Πίτερς ακροβολής και σουτ για 3 από τον Αλέκο και αυτό μέσα! Μέσα και αυτό! 44-39 στο συν 5 Ολυμπιακός. Και ο Καμπάτσο θέλει να πάει προς τα μέσα. Βγάζει για τον Λάιλς, σουτ για 3 είναι και αυτό μέσα. Μα ο Λάιλς δεν πρέπει να μένει δευτερόλεπτο μόνος. 21 πόντι από τον Λάιλς από τους 42. Η μισή πόντι της Ρεάλ είναι από τον Λάιλς. 44-42. Αλλά ποτέ ένας παίκτης δεν κέρδισε 5. Φουρνιέ με τον Πίτερς. Στα 7 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ με τον Ντεκ απέναντι. Σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Λάιλς.
1: Γιώργο, Λάιλ Ολυμπιακός είναι το μάτς, έτσι.
0: Για την ώρα ναι. Ο Χολ κόβει στον αέρα. Μετράει. Μετράει. 44 όλα. 23 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μετράει το καλάθι και time out. Τώρα Δημήτρη Σακού.
1: Λάιλ Ολυμπιακός έλεγα λοιπόν ότι είναι το μάτς.
0: Εντάξει, ο Λάιλς είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν είναι οδηγία ή αν ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει ότι πρέπει να μαρκάρει όλους τους άλλους και να δώσει ενδεχομένως στο Λάιλς. Έχει 3 στα 4 δίποντα, 5 στα 6 τρίποντα, 3 rebound και ένα κλέψιμο. Η αλήθεια είναι πως ακόμα και ελεύθερο να τον αφήσεις, αυτά που κάνει δεν μπορεί να τα κάνει όλο το μάτς. Δεν γίνεται δηλαδή να μην χάνει σουτ.
1: Έτσι.
0: Αλλά στο πρώτο ημίχρονο είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού. Σε ένα παιχνίδι που είναι 44-44 είναι ο απόλυτος τελικός στο πρώτο μισό. Ενώ τώρα περνάει από μπροστά μας ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι ο απόλυτος τελικός. Από τη μία έχουμε τον Λάιλς, ο οποίος είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Απ' την άλλη έχουμε τον Εβάν Φουρνιέ που έχει φτάσει στους 11 πόντους. Λοιπόν, μία επίθεση για τον Ολυμπιακό. 23 δευτερόλεπτα, πρέπει να παίξει και με το χρονόμετρο. Μουσική. Φουρνιέ, Τζόσεφ, Γκουρτ και Χολ, οι πέντε αυτοί που έπαιζαν και πριν. Αφήνει το deck που έχει μέσα δύο φάουλ και κανείς άλλος δεν έχει δύο φάουλ από αυτούς που παίζουν τώρα για την Real. Τζόσεφ με τον Φελίς. Τζόσεφ πάντα με την μπάλα στα χέρια στα 14 δευτερόλεπτα. Αφήνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Αμπάλντε. Α, και αυτός έχει δύο φάουλ. Και πάλι Τζόσεφ στα 7. Τζόσεφ περνάει από το Φελίς, πάει προς τα μέσα. Απορροφά την επαφή. Follow από τον Πίτερς. Και ο Ολυμπιακός κλείνει το πρώτο ημίχρονο, προηγούμενος με συν 2, 46-44, με τον Πίτερς να κάνει και αυτός το δικό του πολύ καλό παιχνίδι όπως και χθες, να φτάνει στους 9 πόντους και να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες. 46-44, ένα παιχνίδι που είναι ανοιχτό σε κάθε πρόβλεψη, και δίνω τώρα κατευθείαν το μικρόφωνο στη Λένα Καραλή για το δικό της σχόλιο για το παιχνίδι.
1: Ωραία.
16: Καλησπέρα ξανά, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λένα μου. Καλησπέρα. Ματσάρα, ματσάρα, έτσι, σε πρώτη ανάγνωση.
16: Είναι ένας τελικός, αυτός που μας αξίζει και είναι αντάξιος των δύο ομάδων που έχουν φτάσει μέχρι εδώ.
1: Σωστά.
16: Ρεάλ και Ολυμπιακός, σπουδαίες ομάδες και οι δύο, οπότε η εξέλιξη του αγώνα μέχρι αυτή τη στιγμή δικαιώνει απόλυτα και το όνομά τους και την πορεία τους και την παρουσία τους στην Ευρωλίγα γενικότερα.
1: Η εμφάνιση του Λάιλς πώς κρίνεται, τον περίμενες?
16: Συγκλονιστική αν μη τι άλλο.
1: Συγκλονιστική αν μη τι άλλο, πραγματικά.
16: Βεβαίως θα πρέπει, αν θέλουν οι Μαδριλένοι να μείνουν μέσα στο παιχνίδι, να βρουν τρόπους να σκοράρουν και οι υπόλοιποι, έτσι, γιατί είναι συγκλονιστικός ο Λάιλς. Δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει με αυτό το ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο. Φαντάζομαι ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα επιχειρήσει και τώρα στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου να πει στους παίκτες του τι πρέπει να κάνουν για να προσπαθήσουν να τον σταματήσουν. Μέχρι αυτή τη στιγμή δείχνει ασταμάτητος, αλλά μόνος του είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να παίξει και τα επόμενα 20 λεπτά και να διατηρηθεί η Real σε αυτό το επίπεδο και με αυτό το σκορ. Ο Ολυμπιακός αντίθετα έχει βρει πόντους από περισσότερους παίκτες. Ο Εβάν Φουρνιέ δείχνει να είναι πιο μέσα στο παιχνίδι ίσως από τον καθένα και να το έχει πάρει πολύ προσωπικά σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα, το πάθος, την ενέργεια και όλα αυτά που χρειάζεται να δίνει ένας ηγέτης στην ομάδα του. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι το καλό ότι ο Ολυμπιακός αντέδρασε στη διαφορά που είχε κερδίσει, που είχε χτίσει για κάποιο διάστημα η Real. Και αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι ισορροπημένο.
1: Μάλιστα, ωραία, Λένα μου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρτε ανάσες, ζεσταθείτε καλά και πάλι για να ξεκινήσουμε δυναμικά και το δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε σχόλια. Ναι. Έλα Σωτήρη μου, έλα Σωτήρη μου, ναι. Με συγχωρείς, αλλά ξέρεις τώρα πάνω στην ένταση.
17: Δεν πήγε καλά, ξεκίνησε νευρικά, αγχωμένα, κυνήγησε το πλην 12, είναι σημαντικό ότι το γύρισε γρήγορα. Δεν ξέρω αν είναι Ιωνός να θυμίζει λίγο, γιατί έτσι ξεκίνησε ο τελικός του Λονδίνου με τη Ρεάλ του 2013 με Μπαρτζόκα πάρει στον πάγκο, όπου το γύρισε με τους Σπανούλη. Τώρα είναι ο Φουρνιέ, ο οποίος αυτό είναι καλός Ιωνός για τον Ολυμπιακό, ότι ο Φουρνιέ είναι σε μεγάλη βραδιά.
1: Είναι on fire, ναι.
17: Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα πάνω στο line, είναι τεράστιο πρόβλημα. Είχαμε πει ότι η Ρεάλ θα του δημιουργήσει ανισορροπία με άμυνες ζώνες, το έκανε. 21 πόντι από το Lyles είναι τεράστιο το νούμερο, με 5 στα 6 τρίποντα. Το καλό του Ολυμπιακού, είχαμε πει για τη Real πριν την περιορίσει το τρίποντα, έχει 8 στα 16, είναι τεράστιο το νούμερο. Απλά ο Ολυμπιακός έχει 20-10 rebounds, αλλά δεν έχει πάρει πολλά πράγματα από τα πεντάρια του. Δυσκολεύεται να βάλει την μπάλα μέσα. Γενικά η Real του έχει πάρει το παιχνίδι πολύ καλύτερα μέχρι στιγμής. Το καλό του Ολυμπιακού είναι ότι ισορρόπησε με Τζότιφ, Ward, Peters κυρίως και το Hall. Και το Φουρνιέ βεβαίως με τη δεύτερη πεντάρα, δηλαδή στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπου προσπέρασε από το πλήν 12 με συν 5. 8 λάθη είναι αρκετά για τον Ολυμπιακό. Βελτίωσε τα ποσοστά του. Βρήκε ρυθμό από τη δεύτερη πεντάδα Λογικά νομίζω το κλειδί για να κερδίσει το παιχνίδι θα είναι να παίξει καλύτερη άμυνα. Δεν του έχουν βγει μέχρι στιγμή οι αλλαγές στην άμυνα, ενώ ο Σκαριόλα έχει πάει το παιχνίδι καλύτερα από τακτικής πλευράς. Και είχαμε πει ότι θα θυμίζει η Βαλένθια η Ρεάλ. Αν δει κανείς που γραφτίζει τη Ρεάλ με 14-2 υπέρ της, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Όπως επίσης και τα λάθη του Ολυμπιακού που έφεραν αυτό το transition, συν το τρίποδο της Ρεάλ. Είναι τα κλειδιά τα οποία είχαμε αναφέρει και πριν το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής δεν του έχουν βγει του Ολυμπιακού αυτοί οι αριθμοί. Έχει πάει χειρότερα. Παρ' όλα αυτά είναι μπροστά. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει το βάθος το οποίο έχει ο Ολυμπιακός σχέση με τη Ρεάλ. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Σίγουρα το παιχνίδι φάνηκε με το καλημέρα ότι δεν έχει καμία σχέση. Θα πάμε και το μεσημέρι με τα παιδιά. Ότι όποιος νομίζει το παιχνίδι θα είναι εύκολο όταν παίζεις τελικό, όταν παίζεις με τη Ρεάλ, καλύτερα να ασχοληθεί με τον γκολφ και όχι με τον μπάσκετ. Άλλωστε οι τρεις ψηλοί που λείπουν από τη Ρεάλ στην ουσία μόνο ο Ταβάρες είναι ο επιδραστικός, ο οποίος φαίνεται δεν ήταν και σε καλή χρονιά. Άρα λοιπόν η Ρεάλ βλέπουμε ότι στον μπάσκετ δημιουργεί εύκολα ανισορροπίες με τον Λάι στο 5, ο οποίος δεν είναι κοντός, είναι 2-6, είναι 4 και παίζει πεντάρι. Αυτά τα τρίτα λείπουν πολλές φορές. Και αν δεν τα διαβάζει καλά, μπλέκει και δημιουργείται χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή, πώς θα είχε 21 πόντους ο Λάιλ, αν ήταν τα βάρε μέσα. Δεν θα είχε. Αυτό είναι το μπάσκετ, αυτή είναι η ομορφιά. Ο Ολυμπιακός πάντως ισορρόπησε γρήγορα. Ο Φουρνιέ είναι σε μεγάλη βραδιά. Και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία κρατάμε ότι θα το πάρει το παιχνίδι στο τέλος.
18: Ωραίοτατα. Θα σε έχουμε και στο τέλος. Έτσι. Ωραία, Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τα σχόλια. Δημοσθένης Καρμύρης στην άλλη άκρη της γραμμής. Δημοσθένη μου.
19: Κάτι πρέπει να γίνει με τον Λάιλ. Να βρει κάποιον να σταματήσει.
18: Ναι, ναι. Δεν μπορείς να μπεις μέσα να τον δέσεις.
19: Έχει βάλει 21 πόντους, έχει 5.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
21: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
22: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
23: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
24: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
25: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
26: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
25: Χορηγός επικοινωνίας.
27: Η ώρα είναι 10.
28: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
29: Κανάλι 1, 94.8.
28: Με τη δύναμη του 943.
29: Intervention Sports.
28: Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
29: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
18: Κυρία, να δούμε λίγο και τα ποδοσφαιρικά. Ξένα πρωταθλήματα. Πάρμα Σασουόλο 1-0 Νάπολι Ουντινέζε. 1-0 επίσης στην Ιταλία. Στο 1ο λεπτό, Βερόνα Ρώμα 0-0. Κρεμονέζε Κόμο 0-0. Λέτσε Τζένοα 1-0. Μίλαν Καλιάρι 1-0. Ο αγώνας Τωρίνο Γιουβέντους δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Μόλις ξεκίνησε στην Ισπανία ο αγώνας Villarreal Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς σκορ φυσικά. Η πρωταθλήτρια Μπριζ στο Βέλγιο συνέτριψε τη Γάνδη με 5-0. Άλλο τελικό, Union Saint-Gilloise Anderlecht 5-1. Union Saint-Gilloise, να θυμίσω ότι είναι πλέον υποψήφια αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο. Σεντ Τρούιντεν Μαλίν 3-0. Άλλος ένας αγώνας από το Βέλγικο πρωτάθλημα.

0: Επειδή πολλοί φίλοι ρωτάτε πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός, τι ημερομηνία είναι ο τρίτος προγραμματικός, είναι 4 ή 5 Αυγούστου και 11 Αυγούστου. Είναι τα πρώτα δύο μάτς για τον τρίτο γύρο του προγραμματικού στο Champions League. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στο T-Center και στον Γιώργο Κουγαλίδη. Έλα, Γιώργο.
1: 17 δευτερόλεπτα μένουν για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός μπαίνει από τη θέση του οδηγού με ένα καλάθι διαφορά 46-44. Το σημαντικό όμως είναι ότι ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα σε όλη τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, βρέθηκε και με διψήφιες διαφορές πίσω. Όχι μόνο το ισορρόπησε, αλλά πέρασε και μπροστά. Επίσης, θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάει όλο το μάτς έτσι. Ο Λάιλς 21 πόντους έχει βάλει κάπου κάποια στιγμή, δεν θα μπουν όλα τα σουτ, 5 στα 6 τρίποντα έχει, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε, γιατί μένουν 20 λεπτά για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ευρώπης, με την Ρεάλ να έχει την πρώτη επίθεση και τον Καμπάτσο απέναντι στον Γουόκαπ. Ο Λάιλς έχει πάει, ο Γουόκαπ επάνω του, περνάει για το Χεζόνια με το Μακίσικ που μπήκε τώρα στο παιχνίδι. Χεζόνια γυρίζει απέναντι στο Μακίσικ, είναι καλό το σουτ αλλά όχι εύστοχο. Πήρε το rebound ο Ντόρση και η μπάλα στα χέρια του Γουόκαπ, τον οποίο πιέζει σε όλο το γήπεδο ο Καμπάτσο. Αφήνει για το Μακίσικ μπροστά στον Χεζόνια και πάλι ο Γουόκαπ. Στα 7 δευτερόλεπτα άρχισε η επίθεση του Ολυμπιακού. Μακίσικ το σκέφτεται, θα σουτάρει για 3 σχεδόν υποχρεωτικά και θα το βάλει. 49-44. Το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε, το παρασκέφτηκε θα έλεγα, αλλά το έβαλε και αυτό έχει σημασία. Ο Κέκε για το Χεζόνια απέναντι στον Μακίσικ. Χεζόνια για τον Οκέκε, σούτ για 3 μπροστά στον Μιλουτίνο Φινάστοχος. Ριμπάουν από τον Αμπάλντε. Φάουλ από τον Μακίσικ. Χαμηλά. Καλό φάουλ. Στο συμπέντε Ολυμπιακός και τώρα σιγά σιγά πρέπει να χτίσει για να απογοητεύσει όσο περνάει η ώρα και τους Μαδριλένους. Να τους αναγκάσει να κυνηγούν αυτοί. Για 3 ο Χεζόνια. Δεν είναι καλό το σούτ. Ριμπάουν ο Βεζέκοφ με άνεση για τον Γουόκαπ. Φάουλ είναι αυτό από τον Καμπάτσο που δεν δίνεται. Καμπάτσο κλέβει την μπάλα εν τέλει. Και τώρα δίνεται φάουλ στον Ντόρσεϊ. Μα δεν γίνεται αυτό. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διετσία έτσι, αλλά εδώ ήταν φάουλ του Καμπάτσο που δεν δόθηκε και δόθηκε στον Ντόρσεϊ. Οκ, προχωράμε. Επαναφορά της μπάλας από τον Καμπάτσο. 8:45 πριν το τέλος. Λάθος για τον Ολυμπιακό. Καμπάτσο με το γόκαπ απέναντι. Καμπάτσο θυμίζω με 2 φάουλ. Γι' αυτό λέω ότι του δίνουν το δικαίωμα. Πήρε ένα φάουλ στο γόκαπ πάνω στο Λάιλς. Σωστό είναι αυτό το φάουλ. Δεύτερο φάουλ για τον Θωμά. Σωστό είναι αυτό το φάουλ. Επαναφορά απ' έξω για τον Καμπάτσο. 3 φάουλ Ολυμπιακός σε 1,5 λεπτό. Κανένα η Ρεάλ σε αυτό το διάστημα. Καμπάτσο για τον Λάιλς και πάλι στον Καμπάτσο η μπάλα. Ο Φακούτο, ο Αργεντίνος. Τώρα πάει πάνω του Βεζέκοφ. Θα σουτάρει για 3 μπροστά στο Σάσα. Βεζέκοφ είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνοφ. Πάσα στο Μακίσικ. Είπαμε δεν θα μπουν όλα τα τρίποντα. Ψυχραιμία θέλει και καλή αμυντική προσέγγιση. Και βεβαίως καλές αποστάσεις και καθαρό μυαλό στην επίθεση. Ντόρση με τον Αμπάλντε. Τώρα με τον Οκέκε. Πέρασε την μπάλα για τον Μακίσικ. Ξανά για 3 ο Σακ. Είναι άστοχος. Rebound από τον Λάιλς. Όχι καλές οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. Όχι αυτή που δεν μπήκε, αλλά και η προηγούμενη που μπήκε. Χεζόνια απορρόφησε την επαφή με τον Μελουτίνοφ και πέτυχε το καλάθι. 49-46. Στο συν 3 κατεβάζει τη διαφορά η Ρεάλ. Μελουτίνοφ αφήνει για τον Γουόκαπ. Πάλι πολύ ώρα η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού. Τώρα τροφοδοτούν τον Μελουτίνοφ που θέλει να παίξει ένα σημαίναν με τον Λάιλς. Φάουλ εδώ, δόθηκε το φάουλ επιτέλους. Επιτέλους. 7 φάουλ γίνανε. Δεύτερο φάουλ του Λάιλς. Είπαμε να του δοθεί το δικαίωμα να παίξουν άμυνα, αλλά άμυνα κανονική, όχι χτυπώντας χέρια. Επαναφορά απ' έξω με τον Γουόκαπ. Δεύτερο φάουλ για τον Λάιλς. Ο Ολυμπιακός πρέπει να φτιάξει τις αποστάσεις και να κινηθεί πιο γρήγορα στην επίθεση. Να έχει περισσότερο action, περισσότερη κίνηση. Γόκαπ στην επαναφορά. Βρήκε το Βεζέκοφ. Πέταξε ο Λάιλς, σούταρ ο Βεζέκοφ, είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Οκέκε. Καμπάτσο με τον Χεζόνια να έχει την μπάλα στα χέρια. Χεζόνια τραβάει έξω τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να τον πάει προς τα μέσα. Μένει ο Μιλουτίνοφ στην άμυνα. Να πάλετε για τρεις ελεύθερος. 49 όλα. Και τώρα ο Μακίσικ με την μπάλα στα χέρια. Στο walk-up. Πολύ στατικές οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. 6 και 51 για να τελειώσει το δεκάλεπτο φάουλ από το Αμπάλτε τρίτο. Ο πρώτος παίκτης που φτάνει στα 3 φάουλ. Επαναφορά από το walk-up. Προσφέρει τον Μιλουτίνοφ ως καλοπάτι. Αφήνει και πάλι για το Γόκαπ. Γόκαπ παίρνει σούτ για 3. Καλό είναι. 52-49. Δύο τρίποντα από το Γόκαπ, 6 πόντι. Και Καμπάτσο. Περνάει, πάει προς τα μέσα. Παίρνει το φάουλ από το Βεζέκοφ, 2 βολές. Σωστό. Πρώτες βολές για τη Ρεάλ στο παιχνίδι, αλλά πώς θα πάρει βολές, τι τρίποτα βαράνε όλο το βράδυ. 9 στα 20 πλέον τα τρίποτα της Ρεάλ. Δεν ξέρω τι θέλουν να δουν οι διαιτητές. Πάμε στις βολές του Καμπάτσο. 6 και 30 πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 52-49 στο συν 3 Ολυμπιακός και 2 βολές για τον Αργεντίνο. Σπάνια χάνει βολή. 52-50, μία ακόμα. Έχασε τη δεύτερη rebound από τον Βεζέκοφ. Παίξει κουστάρι με 85,4% συμβολές. 111-130 είχε στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Μιλουτίνοφ κερδίζει τους πάτες. Πετυχαίνει το καλάθι. 54-50 στο συν 4 Ολυμπιακός. Έχει πάει και στο συν 5. Έπεσε ο Καμπάτσο. Τι κάνει τώρα εδώ? Καυγάς γίνεται εδώ με Μακίση, Καμπάτσο και Αμπάλτε. Τώρα ο Καμπάτσο προκάλεσε όλη την ιστορία. Πήγε να σηκωθεί μέσα από τα πόδια του Μακίση. Για ποιο λόγο? Αλλά βέβαια ο Αργεντίνος μαθημένος είναι σε αυτά. Και όλοι οι Ρεάλ έτσι περνάνε τόσα χρόνια. Έτσι προβοκάρουν τους αντιπάλους τους. Γι' αυτό και είναι και η πιο μισητή ομάδα στον πλανήτη. Τίποτα τυχαίο.
0: Πώς φαίνεται, Γιώργο, ότι συμπαθεί στη Ρεάλ ιδιαίτερα?
1: Από τα υπέροχα χρόνια του Ρούντι Φερνάντες και των υπολείπων τσαρλατάνων που ήταν τεράστιοι παίχτες, αλλά ανθρωπάκια σε ό,τι αφορούσε τη συμπεριφορά τους. Πάντα προβοκάρανε. Μια ζωή το ίδιο πράγμα κάνει η Ρεάλ. Όποτε νιώθει ότι το παιχνίδι στραβώνει ή ότι μπορεί να χαλάσει το μυαλό του αντιπάλου, και ο Καμπάτσο είναι μανούλα σε αυτά. Πήγε τώρα να περάσει κάτω από τα πόδια του Μακίση και να σηκωθεί. Αλλά οι διαιτητές τώρα πρέπει να τον τιμωρήσουν με τεχνική ποινή και τον και αυτόν και τον Μακίσικ. Για να σταματήσει να κάνει αυτές τις αχλαμάρες. 5 και 59 πριν το τέλος έχουν πάει οι διαιτητές στο instant replay για να δουν τι γίνεται. Ο Καμπάτσο βρέθηκε στο έδαφος σαν να τον πέτυχε σφαίρα. Και ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος, πηγαίνει και προκαλεί το Μακίσικ για να περάσει κάτω από τα πόδια του. Εντάξει, είναι τα κλασικά που κάνουν μια ζωή Ισπανοί. Λοιπόν, στο C4 είναι ο Ολυμπιακός με τον Λάινς να είναι στους 21 και τον Φουρνιέ στους 11 να είναι η πρώτη σκόρερ των δύο ομάδων. Βεβαίως βρήκε και παιδάκι να παίξει το Μακίσικ, έτσι.
0: Ναι, ναι, βρήκε άνθρωπο.
1: Σιγά, σιγά που θα μάσαγε. Λοιπόν, 5 και 59 απομένουν.
0: Εντάξει, το πιθανότερο, Γιώργο, πλέον είναι να τιμωρηθεί και ο Μακίσικ και ο
1: Μια
0: Καμπάτσο.
1: Χαρά
0: έτσι.
1: Αυτό.
0: Μια χαρά είναι αυτό. Πραγματικά.
1: Ο Μακίσικ είναι αναλώσιμος και ο Καμπάτσο θα πάει στα τρία φάουλ.
0: Mm-hmm.
1: Κοίταξε, εδώ τα πράγματα είναι απλά ένα και ένα κάνουν δύο. Οι μαγκές της Ρεάλ και αυτά τα σαχλαμάρες που κάνουν μια ζωή γιατί φοράνε μια πολύ βαριά φανέλα δεν πρέπει να περάσουν στην Αθήνα και δεν πρέπει να περάσουν σε τελικό. Να τελειώνει το παραμύθι με αυτούς. Γιατί να ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι να το συζητούσαμε. Μα το έχουν κάνει επιστήμη. Εντάξει, πώς τεινάζονταν και πώς πέφτανε τώρα τον ηλεκτρισμό της Ρεάλ τον έχουμε μάθει 30 χρόνια στο μπάσκετ. Δεν θα το μάθουμε τώρα. Λοιπόν, οι διαιτές το συζητάνε μεταξύ τους, συζητάνε και με τους προπονητές για να δούμε τι θα αποφανθούν. Διαμαρτύρονται και οι δύο, ο Σκαριόλο περισσότερο, γιατί προφανώς θα τιμωρηθούν και οι δύο. Αυτό εικάζω από τις αντιδράσεις τους. Δεν έχουν δείξει ακόμα κάτι οι διαιτές. Τεχνική ποινή λοιπόν στον Μακίσικ και τεχνική ποινή και στον Καμπάτσο που πάει και μιλάει με τους διαιτές. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Εδώ τώρα εντωμεταξύ ο τρόπος που πέφτει είναι πραγματικά να πάει για βραβείο Όσκαρ. Και βάζει και τον αγώνα ανάμεσα στα πόδια του Μακίση και τρέχει αμέσως και ο Αμπάλτε για να δημιουργήσουν όλο το σκηνικό. Λοιπόν, από μία τεχνική ποινή και τρία φάουλ ο Καμπάτσο και ας το ξανακάνει στην επόμενη άμα είναι μάγκας. Καμπάτσο με τον Γόκα. Σουτ για τρεις είναι εύστοχο από τον Χεζόνια. 54-53 στον πόντο η διαφορά. Και ο Βεζέκοφ με την μπάλα στα χέρια αφήνει για το Μακίσικ. 5 και 41 πριν το τέλος. Χεζόνια που φτάνει στους 9 πόντους. Μακίσικ για τον Γόκαπ και πάλι στο Μακίσικ. Από εκεί στον Μιλουτίνοφ που παίζει με τον Οκέκε. Αφήνει για τον Ντόρση στα 6 δευτερόλεπτα. Ντόρση πήρε τα βήματα. Φάουλ είναι αυτά από το Χεζόνια. Είναι και ο Μιλουτίνοφ παίρνει το rebound. Φάουλ. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Μάλιστα. Έλεος. Καμπάτσο. Πάει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Αμπάλτε. Σουτ για 3 είναι άστοχο. Rebound από τον Χεζόνια μακρινό. Σουτ για 3 από το Χεζόνια είναι τούβλο. Rebound από το Μακίσικ και ο Μακίσικ θέλει να τρέξει. Τοποθετεί το φάουλ είναι αυτά από τον ΟΚΕ και έλεος. Στα 5 φάουλ δώσανε το 1.
0: Καλά, αυτό Γιώργο με το Μιλωτίνοφ πριν είναι απαράδεκτο το να μην δώσουν φάουλ, έτσι. Δηλαδή είναι σκάνδαλο.
1: Τι λέμε. Τηλεοπτικό time out, δεύτερο φάουλ για τον Οκέγε. Μα τώρα είναι δυνατόν. Καταρχήν υπάρχει προηγουμένος φάουλ του Χεζόνια πάνω στον Ντόρσεϊ. Και στη συνέχεια έχει πάρει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ και του κατεβάζουν τα χέρια. Αν αυτό είναι κόψιμο, τότε δεν πρέπει να υπάρχει φάουλ κάθε φορά που φτάνει κάποιος κάτω από το καλάθι.
0: Πρέπει λοιπόν, να γίνανε 4 φάουλ στο Μιλουτίνοφ εκείνη την ώρα.
1: Ναι, δεν δόθηκε κανένα. Ξαναλέω, δεν παίζει ρόλο μέχρι τώρα η διετσία, αλλά δεν πρέπει να περάσουν να περάσει το προβοκάρισμα της, και το μανικιουλάρισμα της Ρεάλ. Λοιπόν, έχουμε τώρα. Το walk-up με 6 πόντους, ο οποίος έχει 2 στα 2 τρίποντα, 2 rebound και 1 assist. 7 έχει ο Ward, 6 ο Βεζέγκοφ, 1 ο Ντόρσεϊ που είναι εκτός αγώνα, 9 είναι ο Πίτερς, 5 ο Μιλουτίνοφ με 5 rebound, 2 ο Τζόσεφ με 3 rebound και 2 assist. Ένα πολύ καλό παιχνίδι στο 10 λεπτό που έπεσε. 4 ο Χολ με 6 rebound, είναι πρώτος rebounder του Ολυμπιακού. 3 ο Μακίσικ με ένα τρίποντο και 11 ο Φουρνιέ που είναι στον πάγκο. Στη Ρεάλ έχουμε πρώτο rebounder με 4 τον Λάιλς με 5 και 4 τον Οκέκε. Επαναφορά απ' έξω για το walk-up. 4 και 57 για να τελειώσει το ημίχρονο. Μπάλα στον Ντόρσεϊ. Στα 18 δευτερόλεπτα η επίθεση του Ολυμπιακού. Ντόρσεϊ μπροστά στο Χεζόνια. Θα πάρει σουτ για 3. Είναι κακό. Είπαμε ο Ντόρσεϊ είναι εκτός παιχνιδιού. Φελής που πήρε τη θέση του Καμπάτσο. Φελής πέρασε το γόκα, πέτυχε το καλάθι. Μπροστά η Ρεάλ 54-55. Όχι, μείνει και ο Καμπάτσο μέσα και ο Φελής.

0: Τα έχει κάνει ρόλο εδώ ο Ντόρσεϊ. Πρέπει να βάλει Φουρνιέ. Βέβαια. Αν είναι δυνατόν. Δημήτρη, σε σένα το μικρόφωνο.
1: Μάλιστα. Ναι, θεωρώ και εγώ ότι ο Φουρνιέ είναι η ώρα του Φουρνιέ. Άργησε λίγο να τον ξέχασε κάπως τον πάγκο.
0: Να βγει έξω ο τέτοιος, ο Ντόρσεϊ.
1: Ο Ντόρσεϊ, ναι, είναι εκτός παιχνιδιού. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρείς, Γιώργο, ότι η Ρεάλ έχει τις δυνάμεις να συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος?
0: Αν της το επιτρέψει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός τώρα ξαφνικά κάνει αυτό που δεν πρέπει να κάνει. Παίρνει ό,τι του δίνει η επίθεση. Ξαναπέφτει η αμυντική του ενέργεια. Δίνει ευνηδιασμού στη Ρεάλ. Είναι δεδομένο ότι θα τα πάρουν τα σουτ. Είναι δεδομένο ότι θα τρέξουν το γήπεδο. Είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν να πιέσουν και τους αντιπάλους και τους διαιτητές. Είναι ξεκάθαρο έτσι ότι γιατί πηγαίνουν σε επαφές. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χρεωθεί με πολλά φάουλ, γιατί απλούστατα σουτάρουν στον ευνηδιασμό, σουτάρουν τρίποντα. Είναι αυτό το παιχνίδι τους. Όπως και να έχει όμως, το ζήτημα είναι τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Θέλει περισσότερη κίνηση. Δεν έχει κίνηση στην επίθεση για 7 λεπτά, για 6 λεπτά και κάτι. Ακόμα και το τρίποντο του Μακίσικ δεν βγήκε, δεν ήταν προϊόν μιας οργανωμένης επίθεσης. Ένα στατικό τρίποντο. Ήταν ένα μπήκε, ένα δεν μπήκε. Δεν λέει τίποτα αυτό. Το θέμα δεν είναι ότι ό,τι μπαίνει είναι καλό. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει περισσότερη κίνηση στην επίθεση. Μακίσικ τώρα απέναντι στο Χεζόνια. Και πρέπει να χτυπήσει και τις αμυντικές αδυναμίες στη Ρεάλ. Ο Γόκαπ με τον Καμπάτσο. Γόκαπ θέλει να περάσει, το κυνηγάει ο Καμπάτσο. Δίνει ωραία στο Μακίσικ, καρφώνει την μπάλα. Όταν ο Ολυμπιακός έχει κίνηση χωρίς την μπάλα, δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει καμιά ομάδα στην Ευρωλίγκα. 56-60 μειώνει στους 4. Και ο Καμπάτσο. Έχει βγει ο Μιλουτίνοφ και τώρα ο Βεζέκοφ για να του σκεπάσει. Φελής και Καμπάτσο. Καμπάτσο με τον Βεζέκοφ θέλει να πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στο Φελής με ο τρίποντο. Είναι άστοχο, rebound από τον Φουρνιέ. Με τρίποντα του Φελής δεν θα χάσει. Από τον Βεζέκοφ και πάσα στο Φουρνιέ. Με τρίποντα του Φελής δεν θα χάσει ο Ολυμπιακός. Δέχτηκε ένα προηγουμένως, δεν θα χάσει από τα τρίποντα του Φελής. Βόκα παίρνει τα βήματα, περνάει από το Φελής, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Δύο φάσεις από το ζωγραφιστό, δύο καλάθι Ολυμπιακός.
1: Ορθόδοξο, ναι, ορθόδοξο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό.
0: Το καλάθι διαφορά, ναι. Δεν παίρνει αυτό που σου δίνει άμυνα. Απλά πράγματα. Λάιλς. Είναι ο Φουρνιέ και να το μαρκάρει. Λάιλς πάει προς τα μέσα. Τον παίζει καλή άμυνα Φουρνιέ. Περνάει για το Φελής και πάλι για τον Λάιλς. Με ο Φουρνιέ κολλημένος επάνω του. Ο Λάιλς πάει προς τα μέσα, σπάει την μπάλα στον deck shoot για τρεις, είναι άστοχο. Rebound από το Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός έχει δυνατότητα να ισοφαρίσει τώρα. Φουρνιέ περνάει από το Φελής. Κλέβει την μπάλα. Ο Γουόκαπ όμως έρχεται και μαζεύει, διορθώνει το λάθος. Περνάει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Μακίσικ. Μακίσικ βρήκε τον Μιλουτίνο. Φάουλ είναι αυτό. Δύο βολές. Φάουλ του Λάιλς είναι το τρίτο. Θα μπορούσε να έχει μπει και το καλάθι. Δεν πειράζει, αλλά είναι τρίτο φάουλ του Λάιλς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και ταυτόχρονα το τέταρτο ομαδικό στα επόμενα 2 και 7. Όποιος κάνει φάουλ θέλει τον αντίπαλο στις βολές. Δύο βολές για τον Μιλουτίνοφ για να ισοφαρίσει αν ευστοχίσει. Θα μπορούσε να έχει πάρει και το maximum, αλλά είμαστε ok με το τρίτο φάουλ του Λάιλς, ο οποίος πήγε και στον πάγκο. Τρία ο Λάιλς, τρία ο Αμπάλντε, τρία ο Καμπάτσο. Λάιλς Καμπάτσο είναι στον πάγκο. Νομίζω ότι μόνο ο Αμπάλντε είναι μέσα. Μιλουτίνοφ στις βολές. Εύστοχη η πρώτη. Πάει στους 6 πόντους. Μειώνει στον έναν. 2 και 7 πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Όχι, είναι και ο Αμπάλντες στον πάγκο. Είναι ο Κέ και Ντεκ και Χεζόνια μαζί με Μαλεντών και Φελής. Άστοχη δεύτερη. Χεζόνια Μαλεντών στον πόντο, διαφορά 59-60. Μαλεντών για το Χεζόνια. Είναι ο Μακίσεκ και να του κλέψει την μπάλα. Χεζόνια επιμένει, αφήνει την μπάλα. Αστοχή, rebound από τον Μιλουτίνοφ και πάσα στο Γόκαπ. Εδώ πέσανε κορμιά στην άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά βγήκε η άμυνα. Φουρνιέ με τον Οκέκη απέναντι. Αφήνει για τον Βεζέκοφ. Πέρασε από τον σαν σταματημένο τον

Φελίζα λαστόξε. Ο Μιλουτίνος παλεύει για το rebound. Θα το κρατήσει ο Χεζόνια που κάνει πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Χεζόνια δίνει φοβερές μάχες. Φάουλ από το Γουόκαπ. Γιατί δύο βολές για το Χεζόνια. Τρίτο φάουλ για το Γουόκαπ. Θα μπορούσε να τον αφήσει να σουτάρει, δεν ήταν καλές οι προϋποθέσεις. Δύο βολές για τον Μάριο Χεζόνια. Αλλά τώρα θα μπορούσε και δεν θα μπορούσε. Αυτά 1 και 26 πριν το τέλος. Είδε την ευκαιρία να τον κόψει. Του πήρε τα χέρια. Δύο βολές για τον Μάριο Χεζόνια. Επιστροφή Τζόσεφ, που ήταν πολύ καλό στο πρώτο μισό. Έχει βγάλει πολύ ενέργεια ο Τζόσεφ. Ο Χεζόνια έχει μοιράσει και 5 assist εκτός από τους 11 πόντους και έχει πάρει και 3 rebound.

και 26 πριν να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 59-60 και ο Χεζόνι έχει δύο ελεύθερες βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη. Δικαίωμα για μία ακόμα. Αστοχής, η διαφορά θα είναι στο ένα σουτ. '59-61 και επαναφορά από τον Βεζέκοφ για τον Τζόσεφ, τον οποίο μαρκάρει ο Μαλεντών. Τζόσεφ πάντα με την μπάλα στα χέρια. Πάει προς τα μέσα απέναντι στο Μαλεντών. Θα τελειώσει τη φάση, δεν είναι ευστοχή. Και rebound από τον Γάλλο, τον Μαλεντών. Απέναντι στον συμπατριώτη τον Φουρνιέ. Πάει προς τα μέσα. Φουρνιέ του, του κόβει την μπάλα, δεν μπόρεσε να τη σώσει με τον μπλοζόν που έκανε ο Τζόσεφ. Και 11 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο της Ρεάλ. 55 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο.

0: Έχω μαλλεντών σουτ για τρεις ελεύθερος, είναι άστοχος, ριμπάουντ από το Μακίσικ. Και πάσα στο Φουρνιέ. Ο Κίκη είχε την ευκαιρία να τελειώσει τη φάση, δεν το έκανε. Λάθος του Μακίσικ, μα τι είναι αυτά τώρα. Χεζόνια, φάουλ από το Μακίσικ, ευτυχώς δεν πήγε το καλάθι. Τα έκανε όλα λάθος εδώ Μακίσικ. Τρίτο φάουλ για τον Σακίλ. Τα λάθη κοστίζουν ακριβά, το έχω ξαναπεί. Και δεν είναι κομιζογλάφκα στην Αθήνα. Πέντε λάθη έχει συνολικά η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έχει πάει στα 12. Σε ένα παιχνίδι 2 πόντων αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη σημασία παίζουν αυτά τα λάθη. Και ζώνια. 59-62. Μία βολή το χρόνο. Χάνει σιγά μην χάσει και δεύτερη. Ο Σούπερ Μάριο ανεβάζει τη διαφορά στους 3 με πιθανότητα να την πάρει και στους 4. 59-63. Δίνει τη θέση του στον Αμπάλντε και ο Ολυμπιακός ξεκινάει την επίθεση με τον Βεζέγκοφ να περνάει για τον Μακίσικ. Μακίσικ έχει το Φελίσβε απέναντί του, βγάζει για τον Βεζέγκοφ και πάλι στο Μακίσικ, από εκεί στον Τζόσεφ. Βγαίνει από τα σκηνό Βεζέγκοφ, παίρνει την μπάλα, βλέπει το Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ, κακή πάσα και άλλο λάθος. Και τρέχει ο Μαλεντών στον ευνηδιασμό. Ο Τζόσεφ του κάνει το φάουλ, 2 βολές για τον Γάλλο. Έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, στρώνει βούτυρο στο ψωμί της Ρεάλ. Εντάξει, τώρα δεν του φταίει κανείς. Τώρα φταίει αυτός. 2 λάθη σε 2 φάσεις σε 1 λεπτό. Θα βγει ο Μακίσικ να μπει ο Πίτερς για την επίθεση των 17,5 δευτερολέπτων για να έχει 2 σουτέρ, 3 με τον Φουρνιέ. Και ο Μαλεντών στη γραμμή των ελευθερών, 59-63. (Συσχελίδι) 59-64, 17,5 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Άλλη μία βολή. Στους 6 διαφορά. 59-65. Και μία επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Τζόσεφ. Και τον κόσμο να χειροκροτά. Για να ψυχώσει τους παίκτες. Τους ερυθρόλευκους παίκτες. Φουρνιέ. Στα 7 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ. Πάει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση. Αστοχή. Είναι εκεί ο Μιλουτίνοφ. Πετυχαίνει το καλάθι. 61-65, ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί σε αυτή τη φάση, γιατί απλούστατα ο Ολυμπιακός έχει και την πρώτη επίθεση στην τέταρτη περίοδο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν μπήκε σε τούνελ, δεν μπήκε σε πηγάδι, αλλά βάζει δύσκολα στον εαυτό του. Του βάζει δύσκολα και Ρεάλ, γιατί πάντα παίζουν δύο. Αλλά όταν κάνεις το ένα λάθος πίσω από το άλλο, δίνεις το δικαίωμα στους αντιπάλους να κρατάνε την πρωτοπορία στο σκορ, να παίρνουν ψυχολογία, να τρέχουν στον ευνηδιασμό, και είναι το μόνο πράγμα που δεν θες να κάνουν οι Ισπανοί, να τρέξουν στον ευνηδιασμό. Στο 5-5 ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, αλλά για να πάει στο 5-5 δεν πρέπει να του δίνει την μπάλα στα χέρια. Ο Λάιλς πέτυχε 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, δεν έχει πετύχει πόντο στο τρίτο δεκάλεπτο. Ανέβηκε στους 14 ο Χεζόνια, που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όλο το τρίτο δεκάλεπτο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Η ώρα είναι 10.30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
0: Περάσει και πάλι πάρα πολύ καλά το χρόνο. Τώρα έχει το Βεζέγκοφ έχει κρατήσει το παιχνίδι. Και το Πίτερς. Και Τζόσεφ Φουρνιέ ουσιαστικά πάει με ό,τι πιο ψηλό έχει ο Μπαρτζόκας. Σε λογικά πλαίσια. Με τον Πίτερ στο 3. Για να δούμε. Αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Τώρα προς τα που θα φανεί στην πράξη. Ξεκινάμε το 4ο δεκάλεπτο. Από το μείον 4 ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Τζόσεφ. Αφήνει για τον Βεζέγκοφ και αυτός για τον Φουρνιέ. Τον κυνηγάει ο Φελής. Φουρνιέ παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Του κλέβει την μπάλα ο Κέκε. Είναι για τη Ρεάλ. Λάθος του Φουρνιέ. Άλλο ένα λάθος. Κάντε μας τη χάρη ρε παιδιά και σταματήστε τα λάθη. Εδώ βεβαίως συνέβαλε και η άμυνα των Μαδρινέλων, αλλά όχι άλλα λάθη. Τουλάχιστον να το πάρουν οι Ισπανοί, να μην τους το δώσουμε εμείς. Βεβαίως ο Ολυμπιακός είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι και μπορεί να το κάνει δικό του. Αρκεί να είναι πιο ήρεμος στις επιθέσεις του. Φελής. Με τον Βεζέκοφ τώρα απέναντι. Ο Λάιλ στο κυνηγάει ο Ταρίκ Τζόνς. Δεν έχει πάσα ο Φελής, αφήνει για τον Μαλεντόν που πάει προς τα μέσα. Κλέβουν οι Ερυθρόλευκοινά και ένα λάθος από ισπανικής πλευράς. Και ο Φουρνιέ αφήνει για τον Τζόσεφ και πάλι ο Φουρνιέ ελεύθερο τρίποντο. Είναι μέσα! Είναι μέσα! Ο Γάλλος ξαναπιάνει δουλειά. 64-65 στους 14 ο Φουρνιέ. Και ο Μαλεντόν περνάει τον Ταρικ Τζόνς, κάνει φάουλ ο Τζόνς. Χαμηλά, δεν μπορεί να είναι ψηλά αυτό. Όχι βέβαια, χαμηλά είναι. Βέβαια, απ' έξω η μπάλα. Καλό φάουλ του Ταρικ Τζόνς. Καλό φάουλ από τακτικής απόψεως. Και εν πάση περιπτώσει να καταλάβουν ότι για να βάλουν καλά πρέπει να ματώσουν. 64-65 στο πόντο το παιχνίδι, στο πόντο. Και τώρα ο Ολυμπιακός θέλει την άμυνα. Μαλεντών παίζει άμυνα μαζί με 12-13.000 φίλους του. Ο Τζόνς κυνηγάει τον Λάιρις. Ο Μαλεντών μένει με τον Τζόνς. Περνάει στον Λάιρις. Ο Τζόσεφ είναι εκεί. Ο Λάιρις πάει προς τα μέσα. Απέναντι στο Φουρνιέ. Στοχή πήρε το rebound ο Ντρέκ. Πάσε για τον Οκέ και πάτησε γραμμή. Έβγαλε άμυνα ο Ολυμπιακός. Και πάμε για την επίθεση για να πάρει ξανά το προβάδισμα. Εδώ ήταν πολύ καλή η μετακίνηση της άμυνας του Ολυμπιακού. Οι επανατοποθετήσεις, οι περιστροφές. Ήταν πολύ καλές. Και ο Πίτερς με την μπάλα στα χέρια. 8-38 για το τέλος. Τα Ρικ Τζόνους με τον Οκέκε. Αφήνει για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ για τον Τζόνους και πάλι ο Αμερικανός. Στα 7 δευτερόλεπτα έχει το τρίποντο. Το παίρνει, το βάζει. Κόρη Τζόσεφ από το NBA. Έτοιμος για να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης. 67-65 βάζει ξανά τον Ολυμπιακό μπροστά. Ο Κέκε με τον Μαλεντών. Και πάλι ο Κέκε. Ο Γάλλος με την μπάλα στα χέρια. Και ο Τζόσεφ με τον Λάιρις. Παίρνει την μπάλα ο Λάιρις. Το περιμένει ο Πίτερς από πίσω. Μαλεντών με τον Βεζέγκοφ. Επανατοποθέτηση του 3 είναι πολύ καλός παίκτης ο Γάλλος. 67-68. Απίθανος τελικός. Τζόσεφ Τζόνς και πάλι Τζόσεφ. Φάουλ είναι αυτό από τον Μαλεντών. Δύο βολές για τον Βεζέγκοφ. Instant replay, IRS δείχνει ο έξαλλος Καριόλο. Σε κάθε περίπτωση το μπάλα είναι στα χέρια του Ολυμπιακού. Το αν θα είναι βολές ή όχι θα το δείξει το IRS. 14 ο Χεζόνια που είναι στον πάγκο. 21 ο Λάιλς που στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια ομάδα μόνος του. Ακούτε τον κόσμο. Σε αυτά τα 12,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα. Και νομίζω δεν έχει κάνει και σουτ. Να το δω. Όχι, έχει χάσει ένα δίποντο Ένα δίποντο. Έχει επιχειρήσει τίποτα άλλο. Το, βέβαια έμεινε και αρκετή ώρα στον πάγκο, έτσι. Αλλά δεν του έχει επιτρέψει ο Ολυμπιακός να σκοράρει στο δεύτερο μισό. Οι διαιτές απόφασαν αν είναι για βολές του Βεζέκοφ ή αν θα πάει στα 14 το χρονόμετρο. 7 και 38 πριν το τέλος. Το σκόρ είναι 67-68. Ο Βεζέκοφ έχει μαζέψει την μπάλα. Τώρα είναι το ζήτημα πότε σφυρίζει ο διαιτής. Σηκώνεται, νομίζω ότι έχει μαζέψει την μπάλα και ότι το φάουλ είναι για βολές. Αλλά αυτό που είναι οι διαιτές αυτοί πληρώνονται. Ναι, δύο βολές. Χάθηκε το challenge του Σκαριόλου, όπως νωρίτερα είχε χαθεί το challenge από τον Γιώργο Μπαρτζόκ. Βεζέκοφ στις βολές, αφενός αρχικά για να ισοφαρίσει και μετά για να, αν πετύχει την πρώτη βολή, για να περάσει ο Ολυμπιακός μπροστά. 67-68, 7 και 38 πριν το τέλος. Άστοχη πρώτη βολή. Οι βολές πλέον για τον Ολυμπιακό είναι 8 στις 12. Και 9 στις 13. Το μάτς θα είσαι 68 όλα. Ο Ολυμπιακός θέλει 3 λεπτά καλού μπάσκετ στις δύο πλευρές του παρκέ για να βάλει αυτός να πατήσει το πόδι στο δικό του γκάζι. Ξεκινάμε από την πρώτη άμυνα που πρέπει να βγει είναι αυτή. Ο Φελής με την μπάλα στα χέρια και τον Φουρνιέ να τον πιέσει. Φάουλο Φελής, φάουλο Φουρνιέ. Βεβαίως. Το δεύτερο του Ολυμπιακού, το πρώτο για τον Γάλλο. Δεύτερο ομαδικό για την τέταρτη περίοδο. Πρέπει να παίξει άμυνα στο όριο και πάνω από το όριο Ολυμπιακός. Ακόμα και αν ξοδέψει φάουλ. Φελής με τον Φουρνιέ. Τίποτα να μην τους χαριστεί Λάιλς για τον Μαλεντών. Μαλεντών με το Φουρνιέ. Φάουλ βολές. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό το φάουλ. Έπρεπε να το κάνει νωρίτερα ο Μαλεντών. Γίνεται και αυτός κομμάτι του παιχνιδιού. Είναι καλός παίκτης. 7 πόντους και 2 βολές τώρα που έχει να εκτελέσει. 68 όλα. Δεύτερο φάουλ για τον Φουρνιέ. Δύο φάουλ σε μία φάση. Και δύο βολές για τον Μαλεντών. Έτσι, να χάσει και αυτός μία. Πώς έχασε ο Βεζέκοφ. 68 όλα. Δικαίωμα για μία ακόμα. Θυμίζω, η Ρεάλ χωρίς Καρούμπα, χωρίς Ταβάρες, χωρίς Λέν. Χωρίς Τσιλούς. Μαλεντών. Αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ. 68-69. Και ο Τζόσεφ κατεβάζει την μπάλα. Αν ευστοχήσει ο Ολυμπιακός, περνάει μπροστά. Τα Eric Jones με τον Οκέκε. Φουρνιέ πήρε την μπάλα. Και πήρε μαζί του και το Φελής. Ένας εναντίον ενός σε άιζο κατάσταση. 4 φάουλ του έχει κάνει ο Φελής. Αφήνει την μπάλα, αστοχή όμως ο Τα Eric Jones. Πέφτει, βουτάει, τη μαζεύει. Πανηγύρι εκεί, τζάμπλ. Θα είναι τώρα ποιος το έχει πάρει, ο Θεός και η ψυχή μας. Ο Τα Eric Jones είναι ο ένας. Θα πάει με τον... έχασε τώρα ένα καλάθι που δεν χάνεται, ομολογώ. Αλλά όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Η μπάλα έχει χτυπήσει στο ταμπλό, πρέπει να ανανεωθεί το 14. Λάιλς και Ταϊρίκ Τζόνς. Jones και Lyle στο τζάμπολ. 6 και 50 πριν το τέλος. Το θέμα δεν είναι μόνο ποιος θα το πάρει, αλλά και που θα πάει μπάλα. Τοποθετούνται οι παίχτες, σχολαστικοί διαιτές και καλά κάνουν. Το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξεραφιού και κάθε κατοχή παίζει το ρόλο της. Ο Lyle παίρνει το rebound, η μπάλα στα χέρια των Μαδριλένων και ο Μαλεντών κατεβάζει. Με τον Τζόσεφ απέναντι. Ο Ολυμπιακός έχασε μια μεγάλη ευκαιρία εδώ να περάσει μπροστά στο σκόρο. Εκεί που είχε φτάσει ο Ντέρικ Τζόνς. Μαλεντών. Φάουλ από τον Ντέρικ Τζόνς. Το τέταρτο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Τα ξόδεψε πολύ γρήγορα. Ολυμπιακός. παίξει μπάλα για τη Ρεάλ. Νομίζω ότι έχει ματώσει ο Λάιλς και πρέπει να αποχωρήσει. Αυτό βλέπουν οι διαιτητές. Όχι. Είναι ok, παίζουμε. Αυτό έδειχνε πάντως ο Ταϊρίκ Τζόνς και ο Βεζέγκο. Επαναφορά από το Φελίς. Μαλεντόν πήρε την μπάλα. Ο Τζόσεφ τον κυνηγάει. Λάιλς με τον Τζόσεφ. Είναι ψηλότερος εκεί. Ο Τζόσεφ έπαιξε άμυνα, τον ανάγκασε άστοχο σουτ. Ριμπάουντ φάουλ από τον Νεοκέ και τι φυδία. Μα είναι δυνατόν να διαμαρτύρεται τώρα. Ο Πίτερ ζητάει να σκουπιστεί η μπάλα. Ο Ολυμπιακός έβγαλε την άμυνα. Ο Κέ και πάει και αυτό στα τρία φάουλ. 6 και 21 για το τέλος. Και η μπάλα σε ερυθρόλευκα χέρια. Ψυχραιμία θέλει, ψυχραιμία. Τώρα έχει αρχίσει και λειτουργεί η άμυνα. Πρέπει να λειτουργήσει και η επίθεση. Πίτερ για το Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον φάουλ είναι αυτό βέβαια. Το τρίτο που είχε ο Φελίς, δεν μετράει το καλάθι σωστά. Το τρίτο που είχε να δώσει η Ρεάλ και είναι για τον Φελίς το δεύτερο, όχι ότι έχει σημασία. Στους 11 πόντους είναι ο Φελίς. Τζόσεφ με τον Μαλεντόν. Τζόσεφ βρίσκει ωραία τον Βεζέγκοφ. Σηκώνεται ευστοχή μπροστά στο Λάιλς, μπροστά Ολυμπιακός 70-69. Πάμε στην άμυνα. Ακούστε τι γίνεται. 5 και 54 για τέλος. Ο Κέκε για Μαλεντόν. Είναι ο Ταϊρίκ Τζόνς και παίζει πολύ καλή άμυνα. Η μπάλα στον Χεζόνια που επέστρεψε με τον Πίτερς. Στα 6 δευτερόλεπτα. Χεζόνια πήρε το διάδρομο, άφησε την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Κακές οι βοήθειες. Εδώ χρειαζόταν καλύτερη συνεργασία αμυντική. 70-71. Φουρνιέ. Με τον Οκέκη απέναντί του. Άφησε για τον Τζόσεφ. Βγήκε ο Βεζέγκοφ. Πέρασε τον Λάιλς. Πάει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Πίτερς. Κακή πάσα πάλι. Λάθος. Βήματα όμως ο Χεζόνια. Λάθος ο Ολυμπιακός. Λάθος και η Ρεάλ. Αλλά δεν είναι τώρα αυτές πάσες. Επιστρέφουν Καμπάτσο Ντεκ. Βγαίνει ο Μαλεντόν που κάνει καλή δουλειά. Βγαίνει και ο Κέκε. 70-71. 5 και 17. Ένα ψυχοβγαλτικό παιχνίδι. Και ώρα του walk-up να πάρει τη θέση του Τζόσεφ. και 17 για το τέλος. Μια ζωή έχει μπροστά του το παιχνίδι. Εγώ Δημήτρη Στραδάκη αντέχω και παράταση, δεν ξέρω για σένα. Φουρνιέ.
5: Και εγώ αντέχω, ρε Γιώργο μου. Καλό είναι να μην έρθει να το κερδίσει ο Ολυμπιακός πριν.
0: Οι Μαδριλένοι δεν βλέπω να αντέχουν. Φουρνιέ. Φάουλ. Βέβαια. Ο Λάιλς τέταρτο. Πολύ καλό. Τέταρτο ομαδικό και τέταρτο προσωπικό για τον Λάιλς. Ο πρώτος παίκτης που είναι στα 4 φάουλ. Και τώρα τι κάνεις, Σέρχη, παίρνω time out, λέει. Λοιπόν, αυτό αλλάζει κατά την ισορροπία, αν και ο Λάιλς δεν έχει παρουσία στο δεύτερο μισό. Δεν τον έχει αφήσει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Λάιλς είναι Λάιλς. Τώρα ξεσηκώνεται κι άλλο η εξέδρα. Είναι ώρα να φωνάξει. Είναι ώρα να δώσει ενέργεια στους παίκτες του Ολυμπιακού. Έχει 4 φάουλ ο Λάιλς που έχει μείνει στους 21 πόντους του πρώτου ημιχρόνου. Έχει πάει στους 14 ο Φουρνιέ. Και στους 9 είναι ο Πίτερς, όπως και ο Βεζέγκοφ. Αλλά σημασία δεν έχει ποιος βάζει τι, σημασία έχει ο Ολυμπιακός να πάρει τον τίτλο. Απέχει ένα πόντο και 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα από την κατάκτηση τροπέου. Ένας τελικός που μέχρι τώρα δεν έχει δείξει από ποια καμινάδα θα βγει ο λευκός καπνός. Αν θα είναι από την καμινάδα του Ολυμπιακού ή από την καμινάδα της Ρεάλ. Και είναι ένα παιχνίδι που είναι επί ξηρού ακμής, στην κόψη του ξηραφιού. Ένα παιχνίδι, ένας εκπληκτικός τελικός Ευρωλίγκας, που δείχνει ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες, και το λέω για τους τρεις σέντερ που λείπουν από την πλευρά της Ρεάλ. Αυτοί που παίζουν δεν είναι λίγοι. Έξι μπήκανε, πολύ ωραία. Time out και μπήκαν έξι της Ρεάλ, βγαίνει τώρα ο Λάιλς. Ολυμπιακός στην επίθεση, δεν έχει καμιά ομάδα άλλο φάουλ να δώσει. Άρα θα παίξουν ρόλο, θα παίξει ρόλο και η ψυχραιμία στις βολές. Πίτερς για το walk-up. Και πάλι στο Πίτερς, Βεζέκοφ για τρεις. Ναι! Σάσα! Βεζέκοφ, 73-71. Τώρα που πέσαμε, κατηφορίζουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. 4-50 για το τέλος. Και τώρα ο Ολυμπιακός καλύτερα να παίξει άμυνα. Καμπάτσο με τον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός σε μια διάταξη που μοιάζει με ζώνη. Επιθετικό είναι αυτό, δεν δίνεται. Βουτάει ο Πίτερς, κρατάει ο Φέλης την μπάλα, την πετάει ο Ντεκ για να μην του μείνει στα χέρια. Παίρνει ο Χεζόνια το rebound. Ο Καμπάτσο θέλει και τύχει το μπάσκετ. Εδώ ο Ολυμπιακός δεν είχε τύχει. Φέλης στα 9 δευτερόλεπτα η επίθεση της Ρεάλ. Φέλης με τον Ταϊρίκ Τζόνς να κρατάει την άμυνα του. Πετάει την μπάλα ο Φέλης, είναι άστοχος. Rebound, φάουλ από τον ΟΚΕ και βολές για τον Πίτερς. Ό,τι καλύτερο! Γιατί πηγαίνει τον Πίτερς στις βολές, γιατί είναι για τον ΟΚΕ και το τέταρτο φάουλ και γιατί ο Πίτερς συνηθίζει. Εδώ λέει ο Φουρνιέ, εδώ! Εμείς είμαστε εδώ, είναι δικό μας. Αυτό λέει στον κόσμο ο Φουρνιέ. Και δύο βολές για τον Άλεκ Πίτερς. Παλιά ο Άλεκ ήταν τα λεφτά στην τράπεζα από τις βολές. Το τελευταίο καιρό έχει χάσει την... τι ήθελα και το είπα. Χάνει την πρώτη.
5: Τι μιλάς βρε Γιώργο μου, μη μιλάς Γιώργο μου.
0: Μα το βλέπεις, άστο να πάει.
5: Έτσι.
0: Άλλη μία βολή για τον Αλέκο.
5: Δεν πειράζει, πάμε.
0: 71 στο συν 2. Στο συν 3 Ολυμπιακός. Πάμε στην άμυνα. 4 και 17 πριν το τέλος. Όλοι μαζί. Όσοι είναι στο γήπεδο. Και εσείς από τα ραδιόφωνα, όλοι να παίξουμε άμυνα. Τώρα φεύγει ο Φελίς απέναντι στο Φουρνιέ. Γιατί βάζει τα χέρια του, γιατί βάζει τα χέρια του Φουρνιέ. Καλάθι και φάουλ. Παίζει την άμυνα στο τέλος. Δεν χρειάζεται να πας να το σταματήσεις εκεί. Τρίτο φάουλ για το Φουρνιέ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι το έμεσο τρίποντο που δίνει στο Φελίς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να βάλει τα χέρια του στην μπάλα. 74-73. Πίστευε κανείς ότι δεν θα είναι ψυχοβγαλτικός ο τελικός. Μία βολή για τον Φελίς που κάνει πολύ καλό παιχνίδι και μπορεί να ισοφαρίσει αν ευστοχίσει. Ας το ξέρει, πάνω ο Πίτερς. Δεν θα χάνουμε μόνο εμείς. Να χάνουν και οι οχτροί. Γόκαπ. Με τον Καμπάτσο απέναντι. Κρατάει την μπάλα ο Γόκαπ. Το κυνηγάει ο Καμπάτσο. Βγαίνει ο Φουρνιέ από τα σκριν, παίρνει την μπάλα. Ολυμπιακός θέλει καθαρό μυαλό στα 8 δευτερόλεπτα. Ο Ντέκα απέναντί του. Στα 5. Πήρε τα βήματα ο Φουρνιέ, πήγε προς τα μέσα, άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ο Γάλλος βάζει ξανά στο συν 3 τον Ολυμπιακό. 76-73, πάει στους 16 πόντους. Ο Ταϊρίκ Τζόνς απέναντι στον Καμπάτσο. Ο Φελίς στο Χεζόνια με τον Πίτερς. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Ρεάλ. Χεζόνια βγάζει για τον Καμπάτσο. Αυτός πέρασε για τον Ντέκ. Φάουλ, δύο βολές. Φάουλ από τον Βεζέκοφ. Το παραδέχεται. Ευτυχώς δεν μπήκε το καλάθι. Δύο βολές για τον Τεκ. Είπαμε καμία ομάδα δεν έχει φάουλ να δώσει. Μπαίνει ο Αμπάλτε αντί του Λάιλς. 76-73. Θα παίξουν ρόλο και οι βολές. Έτσι το έχουμε πει αυτό. Εύστοχος στην πρώτη ντεκ, 76-74. Μόλις ο πρώτος πόντος του Γκαμπριέλ Ντεκ του Αργεντίνου στο σημερινό παιχνίδι. Ένα στάνι, δεν χρειάζεται να πάρεις καλό αδερφέ. Άλλη μια βολή. 76-74. 76-75. Σιγά που θα χάνει. Πίτερς για το walk-up. Το κυνηγάει ο Καμπάτσο. Βόκα περνάει το κέντρο. Φουρνιέ. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση του Ολυμπιακού. Φουρνιέ, Χεζόνια το κλείνει. Περνάει ωραία για τον Derek Jones. Φάουλα από τον Ντεκ, δύο βολές για τον Derek Jones. Είναι καλός επιθετικά, είναι καλός τακτικά στην άμυνα ο Αμερικανός. Εδώ τώρα στην επίθεση δεν κατάφερα τελείως τη φάση. Εντάξει, διάτυπες. Του ζητήσεις και τα αρέστα. Δύο βολές για τον Derek Jones που δεν έχει ανοίξει ακόμα λογαριασμό. Ξαναμπαίνει ο Λάιλς που παίζει αλλαγές χάντμπολ με τον Αμπάλτε. Jones στις βολές. Οπα, οπα, οπα. Μπήκε. Όπως έφυγε από το χέρι νόμιζε ότι πήγαινε για το σταθμό ειρήνης η μπάλα, αλλά μπήκε στο καλάθι. 77-75. Αγωνία και από τον Πρίτες και από τον Παπαλουκά που έβαινα τώρα στο Cube να παρακολουθούν το παιχνίδι. Αλλά ποιος δεν αγωνιά από εδώ μέσα. 2-2 από τον Derek Jones και ο Ολυμπιακός ξανά στο συν 3, 78-75. Μια άμυνα ρε παιδιά, να το πάμε στους 5. Καμπάτσο. Deck. Και πάλι Καμπάτσο. Και πάλι Deck. Τον έχασαν εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ρε Σάσα. Αλλού κοίταζε ο Βεζέγκοφ. 78-77. 2-46 πρώτο τέλος. Γόκαπ. Με τον Καμπάτσο. Φουρνιέ υποδέχεται την μπάλα. Έχει βγει ο Χεζόνια. Του βγάζει την μπάλα έξω. 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Επιστροφή Αμπάλτε στη θέση του Λάιλς. Θα το βλέπουμε συνέχεια αυτό. 4 φάουλ και ο Λάιλς θυμίζω. Επιστροφή από το Φουρνιέ. Πρέπει να μπει αυτή η επίθεση. 78-77. 2-33 πριν το τέλος. Ο Πίτερς με το Φελίζ. Έχει πλεονέκτημα. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Γυρίζει. Fade away. Άλεκ Πίτερς. 80-77. Και τώρα ο Καμπάτσο. Μία άμυνα, μισός τίτλος. Καμπάτσο. Σουτ για τρεις από το Χεζόνια. Στα ίσα το παιχνίδι, 80 όλα. 2-10 πριν το τέλος. Στο δίλεπτο οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες. Η μπάλα σε ερυθρόλευκα χέρια. Με το walk-up. Δίνει για το Φουρνιέ. Φουρνιέ με το Χεζόνια. Με τον Αμπάλτε, συγγνώμη. Φουνιέ, γυρίζει, παίρνει το σούτ για τρεις. Είναι άστοχος, δεν μπήκε η μπάλα. Παίρνει όμως το rebound. Πάει προς τα μέσα, αφήνει για τον Derek Jones. Κάρφωσε τα γόρι μου. 82-80, 1-40 πριν το τέλος. Καμπάτσο. Καμπάτσο με το walk-up, μένει στη θέση το walk-up. Πάει στον Πίτερς τώρα. Περνάει για τον Deck. Είναι ο Γόκαπ εκεί, η μπάλα είναι για ποιον. Τι λένε οι διαιτητές. Δείχνουνε Real και λένε να το δούμε στο Instant Replay. Δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να σας πω. Αλλά αν το Instant Replay δείξει ο Ολυμπιακός, θα βγει για να δούμε. Ο Deck. Όχι, ο Deck την έχει βγάλει την μπάλα. Ο Deck την έχει βγάλει την μπάλα. 1-22 πριν το τέλος. Τι ζητάω ρε Δημήτρη, μια fucking άμυνα ζητάω.
6: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Να τελειώσουμε το μάτς.
6: Για να δούμε ξανά. Πάμε να
0: νομίζω ότι είναι Ολυμπιακός. Οι διαιτές αποφαρτούν.
6: Ναι ρε φίλε, ναι, είναι Ολυμπιακός.
0: Ναι, άσε να το πούνε οι τύποι με τις
6: εντάξει, μαύρες
0: και προσπαθούν
6: αλλά... μπλούζες. Είναι καθαρό.
0: Εγώ Ολυμπιακός λέω. Είναι καθαρό πιστεύω.
6: Απόφαση μισό κύπελο, Γιώργο μου.
0: Ναι, αν μπει η επόμενη επίθεση του Ολυμπιακού, ναι, είναι μισό, ναι, κύπελο, ναι, όπως, ναι, το λες. Ναι. Αν πάρει την μπάλα ο Ολυμπιακός τώρα, είναι η επίθεση του αγώνα μετά. Αν βγει η άμυνα. Σε κάθε περίπτωση, αν η μπάλα πάει σε μαδριλένικα χέρια, γιατί αυτή είναι η αρχική υπόδειξη, θα έχει 5 δευτερόλεπτα επίθεσης. Θα το δούνε όση ώρα και αν περάσει και αν είναι σίγουροι, γιατί είπαμε, είναι ένα κύπελο εδώ.
6: Έτσι, έτσι.
0: Αν και έχω την αίσθηση, όσες φορές και να το δω, απήγε στα 7, άρα η μπάλα είναι στην Real. Ο Όχι, Ολυμπιακός.
6: Είμα...
0: Ολυμπιακός, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. 1-22, βγήκε η άμυνα του αγώνα. Τώρα θέλουμε μια καλή επίθεση και να αλλάξει η ισορροπία του παιχνιδιού. Πίτερ στην επαναφορά. Ο Καμπάτσο κολλάει πάνω στο Γόκα. Το επιτρέπουν οι διαιτητές. Φάουλ από τον Καμπάτσο, δύο βολές για τον Γόκα και πολύ καλά του κάνανε. Και φάτε να την μπάλα τώρα, άμα θέλεις, όσο θέλεις. Γκρίνιαζε όσο θέλεις, Φαγκούτσο. Δύο βολές για τον Τόμας Γόκαπ. Και τέταρτο φάουλ για τον Καμπάτσο. Λέγε ό,τι θέλεις τώρα. Σπρώχνει όλο το μάτς. Του το επιτρέπουν οι διαιτητές. Δύο βολές για τον Τόμας Γόκαπ. Και τώρα θέλει την απόλυτη ψυχραιμία στις βολές. Γόκαπ που είναι στους 8 πόντους. Αν πάει στους 10, αν βάλει τις δύο βολές, πάμε στις δύο κατοχές. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αλλά ο Ολυμπιακός παίρνει ένα μικρό αβαντάζ, μητάκι που λέγαμε και παλιά. Πρώτη χώρεσε. Στριμωχτάλα χώρεσε.
6: Μπράβο σου.
0: Άλλη μία βολή. 83-80. 82 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 84-80, ακόμα πιο ζόρικη αυτή. Τέσσερις φορές η μπάλα χτύπησε στη Στεφάνη. Μπήκε μέσα όμως. Στους τέσσερις η διαφορά. 1-20 πριν το τέλος. Καμπάτσο. Και ζώνια για τρεις. Είναι airball. Είναι airball. Και ο Βεζέκοφ αφήνει στο Φουρνιέ και από εκεί στο Γόκαπ. Ο Γόκαπ περνάει το κέντρο και αφήνει για τον Πίτερς και πάλι στο Γόκαπ. 16 δευτερόλεπτα. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. 59. Για τη λήξη, αν μπει αυτό το καλάθι, ο Ολυμπιακός αρχίζει και σφιχταγκαλιάζει το τρόπαιο. Φάουλ από το Φελίς, δύο βολές από το Φουρνιέ. Κάνε φάουλ όλο το βράδυ, αγόρι μου. Δύο βολές για το Γάλλο. 52-9 πριν το τέλος. Και τώρα ο 16 πόντων Εβάν Φουρνιέ είναι έτοιμος να πάει στους 18 και να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Απάλτε διαμαρτύρεται, φώναζε όσο θέλεις. Λοιπόν, και τα δύο φάουλ είναι πολύ σωστά. Το λάθος είναι ότι τους άφησαν όλο το παιχνίδι να βάζουν τα χέρια στα χέρια των αντιπάλων. Καλομάθανε οι Μαδριλένοι, αλλά ως εδώ ο Ολυμπιακός, αν ο Φουρνιέ ευστοχίσει στις βολές, έχει διαφορά 6 πόντων και 52 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τραγουδάει μαζί, το λέω για το βλέπω μπροστά μου, μαζί με τον κόσμο. Δίπλα ο Μίλτος είναι
6: εντάξει,
0: πολύ πιο αγχωμένος. Έτσι σαν να παίζαν το δικό τους.
6: Εδώ να δεις το Δήμο Τσαπαλιάρη, για τον Μπαρτζόκα ρε γάμο το λέει.
0: Πάω ο Δήμος, τι αγωνία έχει, τίποτα, έτσι κι αλλιώς Παναθηναϊκός δεν είναι ο Δήμος, έννοι.
6: Κανόνισε.
0: Δεν θα ξαναπατήσω.
6: Όχι, όχι.
0: Όχι αν δεν φέρω το κύπελο.
6: Έτσι.
0: Λοιπόν, 52 δευτερόλεπτα. Είναι η ώρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι η ώρα του Ολυμπιακού. Και είναι η ώρα του Εβάν Φουρνιέ. Θέλω να σου πω ότι έχουν δρώσει οι δικές μου παλάμες.
6: Εντάξει, λογικό ρε φίλε.
0: Εντάξει.
6: Το κόλπο να μην υδρώνουν του Εβάν.
0: Ναι. Και υδρωμένα σας πάει μπάλα στο καλά. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, πρώτη βολή για τον Εβάν Φουρνιέ. 84-80. 52-9 για το τέλος. 85-80. Στους 17 ο Γάλλος. Άλλη μία. 86-80. Ολυμπιακός στο συν 6. Σε απόσταση 2 τριπότων. Καμπάτσο. Αφήνει για το Φελίς. Φελίς πάει προς τα μέσα. Βγάζει έξω για τον Χεζόνια. Σουτ για τρία.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Ακούστε! 42 δευτερόλεπτα ακόμα. Challenge του Σκαριόλο για ό,τι μπορεί να πάρει. Μήπως πάρει την μπάλα πίσω. Έχω την αίσθηση ότι δεν συζητιέται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το δουν οι διαιτητές. Ο Φουρνιέ με 18 πόντους. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού. Με 12 ο Πίτερς, ο οποίος έκανε τρομερό Final Four. 12 έχει και ο Βεζέγκοφ. 10 ο Γουόκαπ. Αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά? Σημασία έχει ότι ο Ολυμπιακός έχει σπιχταγκαλιάσει ένα τρόπαιο που τέσσερα συνεχόμενα Final Four του γλίστρισε μέσα από τα χέρια. Σε άλλα, γιατί δεν ήταν καλός, όπως πέρυσι στο Abu Dhabi. Σε άλλα, γιατί δεν ήταν τυχερός, όπως στο τελικό με τη Real, στο Κάουνας. Φυσικά η μπάλα είναι στα χέρια του Ολυμπιακού. Φυσικά και δεν είχε τύχει αυτό το challenge που επιχείρησε ο Σκαριόλο, αλλά λογικό είναι. Τα αρέστα του παίζει. Τι έχει να χάσει εδώ που έφτασε. 86-80, μια Real που αξίζει το σεβασμό μας για τον τρόπο που αμήνθηκε, για τον τρόπο που αντιμετώπισε το παιχνίδι παρά τα προβλήματά της. Φουρνιέ με τον φάουλ από το Χεζόνια, 6 φάουλ. 6 φάουλ και γκρινιάζει κιόλας. Okay. Δείχνει το ρολόι δείχνει 18 δευτερόλεπτα. Τι θέλει? Δύο βολές για το Φουρνιέ. Εντάξει, τώρα θα κάνουν καραγκιουζιλίκια όλο το βράδυ. Δεν πειράζει. Ας πάρει ο Ολυμπιακός το κύπελο και ας γκρινιάζει Ρεάλ. Στεναχώρια μας.
6: Γιώργο, αυτό θεωρώ ότι μπορούσε να δοθεί και αντιαθλητικό, έτσι.
0: Εντάξει, δεν βάργεσαι.
6: Καλά, τέλος πάντων.
0: Δύο βολές για το Φουρνιέ, 36 δευτερόλεπτα. Με ένα σουτ το παιχνίδι έχει τελειώσει. Με ένα εύστοχο πόντο. Γιατί πλέον πάμε σε τρεις κατοχές σε 36 δευτερόλεπτα, ούτε στα παραμύθια δεν κινείται. Σιγά που θα χάσει ο Φουρνιέ. Όλο το βράδυ μπορεί να βάζει. All night long. Σιγά που τώρα θα χάσει βουλιό Φουρνιέ. Στους 19. Και τώρα στους 20. Ανάβει και ένα καπνογόνο. Αυτό δεν ήταν ανάγκη. Καπάτσο. Για τρεις από το σπίτι του. Τούβλο. Φουρνιέ. Αχ, κακή πάσα ο Λάιλ Σκαρφόνη. Λάθος του Φουρνιέ εδώ. Ας την άφηνε να βγει έξω. Βεζέγκο. Φάουλ, φάουλ, φάουλ. Κι άλλο. Του κλέβει ο Λάιλ στην μπάλα. Αστοχή. Φάουλ τώρα δίνουν στον Ολυμπιακό. Μα δεν είναι φάουλ αυτό στο Βεζέγκο. Μα τι κάνουν οι διαιτητές? Τελειωμένο παιχνίδι, πάνε να το αναστήσουνε. Τρία φάουλ και να είναι στο Βεζέγκοφ. Βολές για τον Λάιλς. Ο Φουρνιέ προηγουμένως μπορούσε να πετάξει την μπάλα μακριά, δεν υπήρχε κανένας λόγος να την επαναφέρει στο σημείο όπου ήταν παίκτης της Ρεάλ εν προκειμένου ο Λάιλς για να την αφήσει στο καλάθι. Στην επόμενη φάση οι διαιτητές έκλεισαν τα μάτια στο φάουλ που έγινε στο Βεζέγκοφ και ο Λάιλς πάει στις βολές. Θα χάσει μία, λέω, με στοίχημα. Ευστοχή στην πρώτη. Στους 24 πόντους. 88-83. 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Άστοχος στη δεύτερη. Ριμπάουν όμως από τον Καμπάτσο. Που στάρει για τρεις. Φάουλ στον Γουόκαπ, τρεις βολές. Ο Ολυμπιακός τώρα τι κάνει, προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Έβαζα στοίχημα ότι θα χάσει μία βολή ο Λάιλς, αλλά να χάσει το rebound και να κάνεις φάουλ στο τρίποντο. Ζητάει challenge ο Μπαρτζόκας, λέγοντας ότι έβγαλε το πόδι του. Απαντάνε οι διαιτητές, δεν μπορείς να κάνεις challenge για αυτό το λόγο. Τρεις βολές για τον Καμπάτσο. Ο Ολυμπιακός εδώ βάζει τα χέρια του και βγάζει τα μάτια του. Ξανακάνει τέρμπι ένα δικό του παιχνίδι. Και τώρα πάμε για να χάσει μια βολή ο Καμπάτσο. Παίζω εγώ άμυνα. Εύστοχος στην πρώτη, 88-84. Ένα παιχνίδι 8 πόντων γίνεται από το πουθενά 3 με προοπτική να γίνει και 2. 88-85, 18 δευτερόλεπτα ακόμα. Την έχασε επίτηδες, παίρνει ριμπάουντ ο Λάιλς. Τι κάνουνε? Τρίποντο άστοχο από τον Φελίζ, ριμπάουντ από τον Πίτερς. Δύο βολές για τον Άλεκ Πίτερς. Έχασε ο Ολυμπιακός δύο συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ. Μα τι κάνουνε. 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, 88-85. Πέμπτο φάουλ του Λάιλς, αλλά μικρή σημασία έχει. Και δύο βολές για τον Άλεκ Πίτερς. Ο Φουρνιέ ξέρει ότι το κύπελο είναι σε κοντά και χαμογελάει. Πρέπει να είναι ο μόνος που έχει 80 παλμούς. Ο Πίτερς. Μας φτάνει και μία βολή. 11 δευτερόλεπτα για το τέλος. Δύο είναι ακόμα καλύτερα. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές αυτά. Μέσα η πρώτη από τον Αλέκο. 89-85. Και άλλη μια βολή. Από τους 13 ο Πίτερς πάει για τους 14. Και θα τους πετύχει. Και time out από το Σκαριόλο. Και ευκαιρία να πούμε αυτό που έχει τη μικρότερη σημασία. Τι έχει κάνει κάθε παίκτη του Ολυμπιακού. 10 walk-up με 2 rebound και 2 assist. Ένα κλέψιμο και ένα λάθος. 7 Word που έπαιξε 13 λεπτά. 12 ο Βεζέγκοφ χωρίς να είναι σπουδαία βραδιά του. Και 4 rebound και 2 λάθη. Παπα-Νικολάου έπαιξε 7 λεπτά στο ξεκίνημα καθόλου στη συνέχεια. Ο Ντόρσεϊ, ένα μποντο πάρα πολύ κακός. Με 0-5 shoot, 1-2 βολές. Ένα rebound για ένα λάθος. 13 ο Πίτερς που έκανε εκπληκτικό Final Four. 4-5 δίποντα. 1-1 τρίποντο, 2-3 βολές. 7 rebound, 2 assist. Άλεκ Πίτερς, κατά την άποψή μου, ο MVP του Final Four. Μιλουτίνοφ στους 8 με 8 rebound και 1 assist. Και αυτό σπουδαία συμπεριφορά, σπουδαία προσφορά. Ο Τζόσεφ με 5 πόντους, 3 rebound και 5 assist. Εξαιρετικός. 4 πόντους από το Hall και 6 rebound. Έπαιξε 13 λεπτά και αυτός ήταν καλός. 5 πόντους από το McKissick, 4 από το Jones και 20 από τον Evan Fournier, τον MVP του τελικού. Με 3 στα 5 δίποντα, 3-7 τρίποντα, 5 rebound, 4 assist. Ένα κλέψιμο για 5 λάθη. Τα 5 λάθη θα μπορούσαμε να τα είχαμε γλιτώσει. Λοιπόν, από το μπροστά μέρος του γηπέδου, προφανέστατα η επίθεση της Ρεάλ, ο Καμπάτσο στην επαναφορά. 90-85. Περιμένετε, λέει ο διαιτητής. Δεν έχει δώσει ακόμα το OK η γραμματεία. Τώρα είμαστε OK. Αναφορά από τον Καμπάτσο. Μπάλα στον Οκέκε. Και πάλι στον Καμπάτσο. Σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Ριπάουν ο Ταϊρικ Τζόνς. Τρώει το ξύλο της αρκούδας. Πάει μπάλα στον Πίτερς. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι γίνεται, ρε παλικάρια. 1,9 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 4 φορές δοκίμασε ο Μπαρτζόκας. Δεν τα κατάφερε, αλλά αυτή η πέμπτη εδώ στο T-Center, στο ΆΚΑ, σε ελληνικό γήπεδο, όπως ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Ο Πίτερς κάνει το 91-85, αλλά τι σημασία έχει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Πίτερς ευστοχεί στις δύο βολές. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάγκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα η οποία τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει την Real, τη Βασίλισσα της Ευρώπης, που θέλω να πω για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, έδωσε και την τελευταία εκμάδα, πάλεψε σκυλίσια, χωρίς έντερ, με τις πιθανότητες σε βάρος της, κρατώντας το παιχνίδι ζωντανό για 40 λεπτά. Της αξίζουν συγχαρητήρια και η, πώς το λένε, η δόξα του νικητή έχει να κάνει και με την τεράστια δυναμική του ηττημένου. Ο Ταϊρικ Τζόνς έχει τρελαθεί. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αγκαλιάζεται με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ο Τζόσεφ από το NBA ήρθε στην Ευρώπη για να γίνει πρωταθλητής. Ο Νετσίπογλου που δεν έπαιζε μαζί, με ποιον είναι τώρα εκεί, νομίζω. Α, ο Φουρνιέ, αυτός πανηγυρίζει, γυρίζει όλο το γήπεδο. Ο Γάλλος σαν να είναι ο πρώτος του τίτλος, έχει τρελαθεί. Τώρα ανεβάζει τις πυγμούς ο Φουρνιέ. Δεν είχε ανεβάσει όλο το παιχνίδι, ανεβάζει τώρα στους πανηγυρισμούς. Όλοι ένα κουβάρι. Ο Βεζέγκοφ, ο Γουόρτ, ο Μακίσικ. Ίσως το τελευταίο Final Four για τον Μακίσικ.
6: Γιώργο,
0: το Φουρνιέ. Ναι.
6: Γιώργο, πάρε μια ανάσα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάρε μια ανάσα.

0: γυρίζει, διασκεδάζει, το χαίρεται. Και δικαίως βεβαίως, το περίμενε καιρό. 4 χρόνια, 4 συνεχόμενα Final Four, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε αυτό που πέτυχε απόψε. Το κυνήγησε, το χάσε με όλους τους τρόπους. Αλλά ήρθε η ώρα για τη δικαίωση. Φτιάχτηκε μια ομάδα πολύ σκληρή, πολύ γεμάτη. Μια ομάδα που δεν άφησε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Μια ομάδα η οποία έδειξε σε όλη την κανονική διάρκεια, στα play-off και στο Final Four, ότι δικαίως, ενώ τώρα αποθεώνεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας από όλο τον κόσμο, κομμάτια θα τον αφήσουμε αν μείνει κάτι, το διασκεδάζει. Ακούστε, το σηκώσανε στα χέρια οι οπαδοί του Ολυμπιακού, το πετάνε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και παίχτες εκεί ανάμεσα, αλλά παιδιά μην πέσει, να τον προσέξουμε τον κότς, το θέλουμε και για την επόμενη μέρα. Φαντάζομαι ότι είναι και παίχτες του Ολυμπιακού εκεί. Ο κόσμος αποθεώνει τους νικητές. Υπάρχουν κλαμμένα πρόσωπα, κλάμα από χαρά, από ευτυχία, γιατί πραγματικά η προσπάθεια είναι τέτοια που άξιζε για όλο τον οργανισμό και κυρίως για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, άξιζε να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου. Την ίδια στιγμή περίλυπος ο Λάιλς, έκανε τρομερό πρώτο ημίχρονο. Ο Γόκαπ αρχίζει και αυτός, πάει στην άλλη πλευρά και πανηγυρίζει με τους μάνατζερ του, αν δεν κάνω λάθος. Ό,τι βλέπω σας λέω τώρα. Τώρα είμαστε έτοιμοι για το τελετουργικό, για την απονομή του κυπέλου. Φωνάζουμε τους κάποιους ανθρώπους τους, ο Ταϊρικ Τζόνς, ο Τζόσεφ. Έχει πάρει ο Πίτερς την γλυκιά κόρη του, αυτή που τραγουδάει Αλεκ Πίτερς και μας έχει τρελάνει στο Instagram και στα social media.
1: Αλεκ Πίτερς, ο
0: ναι, το εξήγησε και ο παπάς, λέει, δεν το καταλαβαίνει τι λέει, δεν καταλαβαίνει τι είναι, ότι είμαι εγώ, αλλά το διασκεδάζουμε και το τραγουδάει συνέχεια. Λοιπόν, ο καθένας παίρνει τους δικούς του ανθρώπους αυτή τη στιγμή και είναι απολύτως λογικό. Και πλέον την ίδια στιγμή οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας προσπαθούν να στήσουν το σκηνικό για την απονομή με την φιναλίστ Ρεάλ και τους παίκτες της και το προπονητικό την περίλυπους. Πάντως αξίζει χειροκρότημα στη Ρεάλ, γιατί με όλες τις δυσκολίες πάλεψε σκυλίσια και έφερε τον Ολυμπιακό στα όρια του. Νομίζω ότι τα είπαμε και στη διάρκεια του αγώνα, μπορεί να έχουν τις συνήθειές τους, αλλά είναι ένα κλαμπ που δεν μπορείς παρά να το σέβεσαι, και ένα κλαμπ το οποίο ξέρει να κερδίζει τίτλους. Ο Βεζέκοφ λίγο πριν ξέσπασε σε κλάματα, αλλά είναι οι στιγμές τέτοιες, είναι οι στιγμές μοναδικές, είναι οι στιγμές ανεπανάληπτες που ο καθένας τη ζει με τον δικό του διαφορετικό τρόπο, δικαίως. Έτσι, είναι στιγμές που κάποιοι θα εύχονται να ζήσουν έστω για μία φορά. Ορισμένοι τη ζουν ξανά και ξανά. Λοιπόν, ο Μιλουτίνοφ με τη σέρβικη σημαία τυλιγμένος. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα περιμένει καρτερικά. Δεν έχει να προσφέρει και κάτι άλλο στην Ευρωλίγκα, μετά θα χαιρετήσει. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μας. Περιμένει καρτερικά να ολοκληρωθούν οι πανηγυρισμοί και να μπουν να... ο Γόκαπ έχει φορέσει μια σημαία που νομίζω ότι καλύπτει μισή εξέδρα.
1: Γιώργο, και έχει δύο MVP. Έχει δύο MVP.
0: Δεν έχω ιδέα, να σου πω την αλήθεια.
1: Θα αγωνία, ξέρεις, έτσι.
0: Εγώ καμία.
1: Είχα δώσει Εβάν Φουρνιέ.
0: Πρέπει να πάνε και ο Καμπάτσο τώρα στην αγόρια μας. Λοιπόν, Θα μας τα πούνε. Τι βιάζεις. Νομίζω ότι η λογική λέει Φουρνιέ.
1: Να, έτσι νομίζω και εγώ. Έτσι.
0: Ωε, Φουρνιέ.
1: Το αξίζει.
0: Το αξίζει ο Γάλλος. Το κλέβει από τον Πίτερς, αλλά το αξίζει.
1: Ναι. Έτσι.
0: Και αποθεώνεται και αποθεώνει τον κόσμο. Ευχαριστεί τον κόσμο. Είναι, να σου πω κάτι, και αυτό είναι δίκαιο. Ένας τύπος

0: ο οποίος θα μπορούσε να μην ασχολείται, θα μπορούσε να είναι η πιο ντίβα του πλανήτη, και είναι ένας άνθρωπος που τον βλέπεις και λες ότι okay, είναι ο MVP, είναι ο μεγάλος MVP, είναι ο παίκτης που οδήγησε τον Ολυμπιακό στον τίτλο, και βεβαίως του αξίζουν τα πάντα. Και τώρα, αφού μάθαμε τον MVP, πάμε να αρχίσουμε και την υπόλοιπη διαδικασία για τις απονομές.
1: After a full season of battles, after every possession, every shot, every challenge, everywhere from the stands, one team has conquered the final climb.
0: Λοιπόν,
1: please rise and welcome the team that stands at the summit of European basketball, the 2026 EuroLeague champions, Olympiakos Piraeus.
0: Πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός. Αυτό ανακοινώθηκε μόλις τώρα.
2: Μπράβο στην κυρία που μας το ανακοίνωσε πάντως. Συγχαρητήρια.
0: Η Δώρα Παντέλη νομίζω ότι είναι.
2: Ναι, δύο φορές συγχαρητήρια λοιπόν.
0: Λοιπόν, θυμίζω, γιατί θα το ξεχάσουμε, 92-85 το τελικό. Και δεν μπορώ να περιμένω, φωνάζει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Αλήθεια είναι, λογικό είναι. Έτσι. Το περίμεναν 4 χρόνια. Το πήρανε το πέμπτο. Αλλά ο πέμπτος, μετά από τόση αναμονή και τόσες προσπάθειες, είναι ό,τι πιο γλυκό μπορούσαν να περιμένουν. Λοιπόν, οι παίκτες ανεβαίνουν στο βάθρο του νικητή. Παίρνουν τις μινιατούρες, τα μικρά κύπελα, τα οποία προφανώς και θα τα βάλουν σε περίοπτη θέση στο σπίτι τους. Λογικό είναι για τον καθένα από αυτούς, και ο Γιαννούλη Φιλαρετζάκης μεταξύ άλλων.
2: Γιώργο, υποθέτεις τι γίνεται στον Πειραιά, έτσι? Φτάνουν τα πρώτα βίντεο από χαμός. Μόνο αυτό μπορώ να σου πω, χαμός.
0: Δεν είναι λογικό?
2: Λογικότατο, βεβαίως.
0: Και νομίζω ότι το πάρτι θα κρατήσω στο πρωί.
2: Έτσι, έτσι.
0: Τώρα ανεβαίνει ο Μπαρτζόκας, ο οποίος προσκυνά τον κόσμο και αποθεώνεται. Και αποθεώνεται και από τους παίκτες του ταυτόχρονα. Ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα μέλη του staff.
2: Είναι αυτό που ποτσαπαλιάρεις για τον Μπαρτζόκα, ρε γαμώτο. Πραγματικά του άξιζε.
0: Το άξιζε. Είναι το δεύτερο κύπελο που παίρνει με τον Ολυμπιακό. Το πρώτο το 2013. Το δεύτερο το 2026. Ας ελπίσουμε ότι θα περιμένουμε μέχρι το 39 να πάρει το τρίτο. Λοιπόν, και ο Μπαρτζόκα συνεχίζει να είναι σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Ολυμπιακού. Κούπα με Μπαρτζόκα, το υπόλοιπο δεν χρειάζεται.
2: Ναι, έτσι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα πηγαίνουν και οι διοικητικοί ηγέτες του Ολυμπιακού. Όλος ο θείασος επισκηνής, παίκτες, προπονητές, παράγοντες, staff, όλοι έχουν τη δική τους συμμετοχή, γιατί ένας τίτλος δεν είναι υπόθεση ούτε ενός MVP, ούτε μιας ομάδας, ούτε των παικτών, ούτε του προπονητή. Είναι ένας οργανισμός που δουλεύει. Και αυτός ο οργανισμός δούλεψε και δικαιώθηκε. Ο Κώστας Παπανικολάου. Καλύτερος δύο διοικητικούς ηγέτες να σηκώσουν μαζί το τρόπαιο. Ίσως να είναι το τελευταίο τρόπαιο ευρωπαϊκό που σηκώνει ο Κώστας. Αλλά δεν τα αποφασίσω εγώ. Πάντως, τι πιο καλό, αν αποφασίσει να αποχωρήσει, να αποχωρεί με μια Ευρωλίγκα. Τη φυλάει, τη σηκώνει στον ουρανό και όλοι πανηγυρίζουν, γιατί αυτό ήτανε. Για αυτή τη στιγμή μοχθούσαν όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, αλλά 5 χρόνια. Χρυσόσκονη, χρυσά χαρτάκια πάνω από τον Ολυμπιακό, πάνω από τους παίκτες του Ολυμπιακού, και ατέλειωτη ειδονή, ικανοποίηση στην εξέδρα, στον κόσμο του Ολυμπιακού. Και παρότι αυτό που θα πω δεν έχει καμία αξία, γιατί δεν έχει σημασία Τα αμνοερήφαινα διαδηλώνουν υπέρ της χορτοφαγίας όταν ο Λύκος επιμένει να τρώει κρέας. Θα έπρεπε να γιορτάζει όλη η Ελλάδα, γιατί ο τίτλος είναι σε ελληνικά χέρια, σε ελληνική ομάδα. Αντιλαμβάνομαι την αντιπαλότητα, γνωρίζω την τοξικότητα, τη γνωρίζω στο πετσί μου, τη νιώθω καθημερινά, αλλά όταν ο τίτλος πηγαίνει σε ελληνική ομάδα, καλύτερη μέρα ξημερώνει για τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Λοιπόν, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα αποχωρεί, ειδικός και γενικός. Οι παίκτες του Ολυμπιακού περί, πώς το λένε, γύρω θριάμβου δεν βλέπω να γίνεται, γιατί όλο ένα και σφίγγει ο κλοιός από φωτογράφους, δημοσιογράφους, φιλάθλους. Πάνε όλο και προς τα μέσα, πλησιάζουν. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουν να κάνουν, θα μπορέσουν να πάνε δεξιά-αριστερά. Αλλά τι σημασία έχει? Σημασία έχει ότι στα χέρια τους έχουν το πιο βαρύ στολίδι, το πιο μεγάλο έπαθλο, αυτό της Ευρωλίγκας. Το κυνήγησαν, το πήραν, το άξιζαν. Έτσι, το άξιζαν, το έδειξαν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και πλέον ο Ολυμπιακός γράφει ιστορία και μέχρι του χρόνου, τον Μάιο, θα είναι ο πρωταθλητής της Ευρώπης. Και γράφει την ιστορία πως, πετώντας έξω την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, αποκλείοντας τη Μονακό.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Η ώρα είναι 11:30.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports. Συντονίσου.
0: Και το 9 είχε φέρει κύπελο για ελληνική ομάδα. Και τώρα δεν ξέρω αν ήσουν και σε άλλο Final Four.
5: Αν
0: ήσουν σε άλλο Final Four.
5: Ήμουνα, ναι, ήμουνα. Δεν είχαμε τις ανάλογες επιτυχίες από ελληνική ομάδα. Ήμουνα στην και στη Σαραγώσα, θα πάμε πολύ πιο πίσω. Ήμουνα και στο Τελαβίβ, αλλά εκεί δεν είχαμε ελληνικές επιτυχίες. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι μια παραζάλη που ομολογώ ότι δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το 9 ήταν ο Παναθηναϊκός, απόψε είναι Ολυμπιακός, είναι εδώ, είναι στην Αθήνα, είναι στην Ελλάδα, με έναν συγκλονιστικό Εβάν Φουρνιέ, με μια ομάδα η οποία πραγματικά έπαιξε απέναντι στη Βασίλισσα της Ευρώπης, που έφτιαξε ένα μείγμα από τρομερές συγκινήσεις για να καταλήξουμε σε ένα συγκλονιστικό θρίλερ, όπου η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης πραγματικά σε όλη τη χρονιά, σε όλη τη σεζόν, επιβραβεύτηκε κρατώντας αυτή την ώρα στα χέρια το βαρύτιμο τρόπαιο της πρωταλήτριας Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος, ήταν αυτός που το άξιζε, ήταν αυτός που το πήρε, ήταν αυτός που κατέκτησε, και ο κόσμος του μέσα σε ένα τελείριο πραγματικό ενθουσιασμού πανηγυρίζει και αποθεώνει τους θριαμβευτές της Ευρώπης και βεβαίως τον coach Γιώργο Μπαρτζόκα. Το στούντιο τι λέει?
2: Δημοσθένη, έχεις υπομονή να ακούσουμε δηλώσεις Ιβάν Φουρνιέ?
6: Ασφαλώς.
2: Για πάμε λοιπόν.
7: We got a show.
8: Me know.
2: Ας το έχουμε τεχνικό. Πάμε, πάμε. Δημοσθένη, καταρχάς, είναι συγκλονιστικές οι στιγμές να βλέπεις τον αρχηγό, τον Παπα-Νικολάου, να κλαίει σαν μικρό παιδί. Δεν ξέρω αν με ακούς, Δημοσθένη, να κλαίει σαν μικρό παιδί ο Παπα-Νικολάου. Πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι στιγμές του αρχηγού.
6: Απίστευτες, πραγματικά μοναδικές στιγμές, μένουν στην ιστορία, μένουν αναλύωτες στη μνήμη, και ο κόσμος ο οποίος το έχει χαρεί μαζί με τους παίκτες, μαζί με το προπονητικό team, όλοι τους οι πρόεδροι, οι Αγγελόπουλοι, ο αντιπρόεδρος, ο κ. Κιβίλιας, όλο το staff, είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι μια βραδιά ερυθρόλευκη, είναι μια βραδιά γαλανόλευκη, ελληνική. Το ελληνικό μπάσκετ είναι ψηλά. Ο Ολυμπιακός είναι στο θρόνο του, στην κορυφή της Ευρώπης, ράβει το τέταρτο αστέρι του. Νομίζω ότι εδώ τα λόγια δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Από εδώ και πέρα μιλάνε οι στιγμές και εμείς προσπαθούμε με αυτόν τον άγαρο ρόλο, το ραδιοφωνικό, σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν υπάρχει εικόνα, να τις περιγράψουμε όσο γίνεται και όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό και καταδοπιστικό, έτσι.
2: Τα πήγατε περίφημα, Δημοσθένη, και εσύ και ο Γιώργος Κουγκαλής βεβαίως, και η Λένα Καραλή. Η Λένα Καραλή είναι εκεί στα Πέριξ. Έχει πάει μεικτή ζώνη.
6: Είναι για ρεπορτάζ.
2: Είναι για ρεπορτάζ.
6: Καταγράφει διάφορα. Mm-hmm. Έχει πάει ήδη στη μεικτή ζώνη.
2: Ωραία, ωραία. Θα την κάνουμε μετά.
6: Έχουμε στείλει τον Τζιλιαδόρο από εκεί έτοιμο. Με οπλισμένο το οπλό εκ το δάχτυλο σκανδάλι. Για να τα μικρόφωνα ενεργοποιημένα για να πάρει δηλώσεις.
2: Ωραιότατα, ωραιότατα.
6: Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός που βλέπω, Γιώργο, ποιος είναι αυτός που βλέπω? Πρέπει να είναι ο Σάσα Βεζέκο με τον πατέρα του. Το Βεζέκο με τον πατέρα του έχει ανέβει στην εξέδρα μαζί με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και τον αποθεώνουν. Μια αγκαλιά όλοι μαζί. Πραγματικά είναι κάτι το απίστευτο, δεν μπορώ να το περιγράψω. Έτσι όπως πήγε το μάτς, μοιάζει σαν ο Ολυμπιακός να έχει κερδίσει δύο τελικούς. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που δεν ξέρω, ο Γιώργος με την εμπειρία του και με την με τη δική του μπασκετική προσέγγιση, με τις γνώσεις του, δεν ξέρω αν περίμενες ότι παρότι λέμε ένα τελικό, ένα μάτσο που όλα μπορούν να γίνουν, ότι η Βασίλισσα είναι brand name, ότι έχει την πολύ βαριά φανέλα, περίμενες ότι θα το παίξει έτσι μέχρι το τέλος?
0: Και το περίμενα και το έλεγα σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους. Ποτέ μην υποτιμάς μια ομάδα που παίζει πληγωμένη, που φτάνει στο τελικό και που έχει το ρόστερ που έχει η Ρεάλ.
6: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Βέβαια, και ένα προπονητή ο οποίος πραγματικά ο Σκαριόλο είναι, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τι είναι, δεν χρειάζεται το βιογραφικό του, είναι αυτός που είναι και δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις ποτέ. Η αποθέωση συνεχίζεται, αφήνω να ακούσετε λίγο. Τώρα εντάξει, αυτά τα συγκλήματα δεν είστε πουθενά, είναι τα πειράγματα.
2: Εντάξει, υπάρχει καζούρα τώρα στη μέση.
6: Μέχρι εκεί, χωρίς υβριστικά.
2: Μέχρι εκεί, εδώ κάναμε καζούρα και στο στούντιο, μπήκε εδώ το αφεντικό, έβαλε το δικό μας το σπίτι, νοικιάστηκε. Αυτά τώρα είναι μέσα στο πλαίσιο ενός ωραίου έτσι πειράγματος.
6: Πώς έχει καταφέρει το AI με τα διάφορα που κυκλοφορούν, τα reels, ναι, στο TikTok και γενικά στα social media, και έχει κάνει τη Λιόλιο να τραγουδάει και συνθήματα, δεν ξέρω πραγματικά.
2: Θα δούμε πολλά, φίλε, και δεν θα πιστεύουμε πια.
6: Και θα ακούσουμε πολλά.
2: Θα ακούσουμε και πολλά. Σωστά,
6: και θα
2: σωστά.
6: Πολλά.
2: Και να σου πω και κάτι, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, δεν θα ξέρουμε ποιο είναι το αληθινό και ποιο είναι το fake.
6: Έλατε.
2: Εκεί είναι το θέμα.
6: Η γιορτή συνεχίζεται και εμείς θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Για να σας μεταφέρουμε όλα όσα θα γίνει τώρα στις συνέντευξεις τύπου, στην πυκτή ζώνη, στις δηλώσεις των μεγάλων πρωταγωνιστών. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Συγχαρητήρια, πανάξια. Δεν νομίζω ότι αν ρωτήσεις αυτή τη στιγμή μέσα στην πίκρα της απώλειας του τροπέου την ίστατη ώρα, διότι ο Ολυμπιακός το κατέκτησε στο τέλος. Με το Φουρνιέ να είναι ο μεγάλος οδηγός, δεν είναι ο μεγάλος στρατηγός, είναι ο MVP, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αλλά μαζί του, δίπλα του στην τελευταία περίοδο, σε Πούκος ο Βεζέκοφ, βοήθησε ο Πίτερς, έπαιξε ο Ταϊρίκ Τζόνς, όσο έπαιρναν ανάσες ο Μιλουτίνο και ο Κόλ, ο Κόλ που είχε κάνει ένα σπουδαίο παιχνίδι σε όλο το πρώτο ημίχρονο, ειδικά από τα μέσα της πρώτης περίοδου μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου, που σκέπασε τις εφαίρες. Μετά ο Μιλουτίνο στην τρίτη περίοδο μπήκε αυτός θέση του, πρόσφερε τα δικά του στο κομμάτι που η Ρεάλ υστερούσε, και δηλαδή ενώ στο ζωγραφιστό και κάτω από το καλάθι στη ρακέτα, γιατί είχε ξεμείνει από τους ψηλούς που είχε τα προβλήματά της με τους τραυματισμούς. Ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε, έσφιξε την άμυνά του στο τρίτο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Χεζόνια πιο πολύ κράτησε τη Ρεάλ, πήρε τη σκυτάλη από τον Λάιλς, έτσι, στο δεύτερο μισό του αγώνα, αλλά τελικά δεν ήταν τίποτα αρκετό, ούτε η εμπειρία του Καμπάτσο, ούτε λίγο η εμπειρία του Γερόλικου, του Γιούλ όσο έπαιξε. Ο Ολυμπιακός όταν έσφιξε την άμυνα, όταν πήρε την ψυχολογία, όταν πάτησε καλύτερα και με τον κόσμο στο πλευρό του, όταν άρχισε μαζί με τον Φουρνιέ πάντα, που ήταν ο μεγάλος σκόρερ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αυτός που πήρε την ομάδα στις πλάτες του, αλλά όταν ξεπούκωσαν και οι υπόλοιποι, ένας απόψε δεν έπαιξε. Ένας δεν ήταν σε πολύ κακή βραδιά, για να φέρουμε στο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά
2: ναι.
6: Και χωρίς αυτόν, ουσιαστικά απόψε, ο οποίος όμως πρόσφερε όλη την υπόλοιπη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι με πολλές αυξομοιώσεις στο σκορ, αλλά τελικά και με την ψυχή του πρωταθλητή. Είπε πριν ο Γιώργος Κουγκαλίδης, ποτέ να μην υποτιμάς ένα λαβωμένο που έχει μια πολύ βαριά φανέλα και που λέγεται Βασίλισσα της Ευρώπης, με ένα στέμμα μόνιμα καρφωμένο στο κεφάλι της, μόνιμα καρφωμένο στο σήμα της. Όμως Είχε πει κάποτε και έμεινε στο Γιάννης Ιωαννίδης, ποτέ μην υποτιμάς την καρδιά του πρωταθλητή.
2: Δημοσθένη, βλέπουμε τους προέδρους του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν πάρει την κούπα και δεν την αφήνουν. Έχουν βγάλει και τη μητέρα τους, ενδεχομένως πρέπει να είναι μια ηλικιωμένη κυρία, πρέπει να είναι η μητέρα τους. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά απίστευτα. Νομίζω το δικαιούνται, έτσι. Διότι να μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν τα έσοδα του ποδοσφαίρου καμία σχέση. Βάζεις μόνο. Μόνο βάζεις.
6: Αυτό είναι η μεγάλη λατρεία. Είναι η μεγάλη αγάπη. Έτσι, είναι το ονόρε, είναι το πάθος, είναι η κόπη και τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται και τελικά όλα αυτά ανταμείβονται απόψε σε μια συγκλονιστική βραδιά για τον Ολυμπιακό.
2: Πραγματικά αυτή την ώρα βλέπουμε στα πλάνα από το συνδρομητικό κανάλι απίστευτες στιγμές με τους πρόεδρους. Έχουν γίνει ένα με τον κόσμο, απίστευτα, απίστευτα.
6: Ναι, το βλέπω και εγώ, Πραγματικά, Έχουν πάει στην άκρη πίσω από τον πάγκο.
2: Ναι.
6: Και έχουν γίνει ένα με τον κόσμο. Είναι η συνέχεια της αποθέωσης για όλους και τους αξίζει. Τους αξίζει πραγματικά, όπως αξίζει και σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο του Ολυμπιακού που κατέκλυσε το Telecom Center και ήταν πραγματικά ο έκτος παίκτης της ομάδας ανά πάσα στιγμή, μέσα ουσιαστικά, μέσα, νοερά μέσα, στο Glass Floor.
2: Και όλα κύλησαν ωραία, ομαλά, έτσι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, εκτός ορισμένα έτσι πολύ μεμονωμένα περιστατικά που διαβάζω. Μια χαρά.
6: Όλα καλά. Και οργανωμένα όλα πήγαν καλά και η Ευρωλίγκα πραγματικά, εκτός εξαίρεσε αυτά τα παρατράγουδα με τα εισιτήρια της Παρασκευής. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Αυτά
6: περνάνε όλα στην ιστορία και πάνω απ' όλα είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί οι αθλητές είναι αυτοί που παίζουν, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και αυτές είναι οι μεγάλες στιγμές τώρα με Φουρνιέ. Και βλέπω και Γιώργο Αγγελόπουλο, φαντάζομαι τώρα και στη τηλεόραση τα βλέπετε κι εσείς, ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού, ένα με τους οπαδούς του Ολυμπιακού,
2: ένα
6: σώμα, μια οικογένεια, ένα ερυθρόλευκο γενικότερο, πραγματικά σύννεφο μεγάλης τεράστιας επιτυχίας απόψε.
2: Εξαιρετικά. Δεν ξέρω αν...
6: Έχεις κάτι άλλο, Γιώργο?
2: Γιώργος.
0: Λοιπόν, ενώ το πάρτι συνεχίζεται και όπως μας είπε Δημήτρη, μεταφέρεται στον Πειραιά, όπου προφανώς και όλοι από το ΆΚΑ εκεί θα καταλήξουν.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι το πάρτι θα συνεχιστεί και τις επόμενες δύο ημέρες. Εγώ να ευχαριστήσω τη Σοφία την Οικονόμου, τη νεότερη της παρέας, που στο παρθενικό της Final Four βρέθηκε, είδε όλες αυτές τις μοναδικές εικόνες που δημοσιογραφικά θα τη βοηθήσουν πάρα πολύ. Τη Λένα Καραλή, που έκανε την πρώτη μετάδοση, μην το ξεχνάμε αυτό, στον προηγούμενο ημιτελικό.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Τον έμπειρο και πάντα, πώς το λένε, με ευθυκρισία και πολύ σωστή τοποθέτηση, Δημοσθένη Καρμύρη, που βοήθησε τα μάλα.
2: Σωστά.
0: Πάμε και πρώτα απ' όλα εσένα και τα παιδιά από το στούντιο, τον Άλεξ τον Ηλιάδη, για τη βοήθεια που μας δώσατε. Και να πούμε ότι συνεχίζουμε. Εντάξει, φαντάζομαι ότι όλο το βράδυ θα υπάρχει, πώς το λέμε, όλο το βράδυ εκπομπή. Το Τζαμπαλιάρι βάλει να κάνει εκπομπή.
2: Το Τζαμπαλιάρι, ναι, τώρα έτοιμος είναι, έτοιμος. Από πάνω μου είναι. Ναι.
0: Επάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας άκουσε, που μας έκανε συντροφιά, που ελπίζουμε ότι μπορέσαμε να του μεταφέρουμε όλα αυτά που ζούσαμε στο Τζέντερ. Και βεβαίως αύριο, μεθαύριο και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πολλά ρεπορτάζ και πολλά πράγματα να πούμε για τον απόϊχο του Final Four εδώ. Νομίζω ότι τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά. Δεν ξέρω ποιον αποφέρουμε τώρα, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει σημασία, λοιπόν, βγαίνει ο ξεκάθαρα.
0: Όλους. Λοιπόν,
2: όλους. Και εμείς, Γιώργο, και εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε και σένα και όλα τα παιδιά που ήταν στο T-Center και σένα με την πολύ ωραία μετάδοση, ενίοτε συγκινητική και ενθουσιώδης, ενίοτε νευρική, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό βράδυ Κυριακής και αυτές οι νύχτες οι πανσέλληνες να είναι μόνο για Έλληνες και το κύπελο να πηγαίνει σε ελληνικά χέρια, γιατί το αξίζουμε, διάολε, το αγαπάμε το μπάσκετ.
2: Έτσι.
0: Έτσι.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα σχόλια. Έχω Σωτήρη Γεωργίου.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και πάλι, Σωτήρη μου, καλησπέρα. Λοιπόν, μεγάλη νίκη, μεγάλο τρόπαιο, σπουδαία κατάκτηση, όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι καταρχήν είχαμε πει από την αρχή του παιχνιδιού ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορή ελαφρώς, αλλά δεν υπάρχει αυτό το οποίο νόμιζαν πολύ θα κερδίσει την Ρεάλ εύκολα, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά. Ο Ολυμπιακός δικαίως παίρνει την κούπα, σπάει και την κατά της πρώτης θέσης, επιστρέφει στον χρόνο μετά από 13 χρόνια, επιστρέφει με μπαλτζόκα πάλι από το 2013 στο Λονδίνο, πάλι με αντίπαλο. Τη Ρεάλ σε έναν τελικό που θύμισε όμως λίγο και Κάουνας και σε μια στιγμή λες μην δούμε το έργο του Κάουνας και όχι του Λονδίνου. Όπως και να έχει, το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, ήταν θρίλερ. Είχα πει ότι η Ρεάλ είναι Ρεάλ, δεν υπάρχει τελικός κασπέζι εντός έδρας ο οποίος να λες θα κερδίσω τη Ρεάλ εύκολα, δεν υπάρχουν αυτά. Και επειδή έλειπαν οι τρεις σέντερ, να πω ότι οι σέντερ της Ρεάλ δεν έχουν την επιδραστικότητα που, που έχουν οι σέντερ του Ολυμπιακού, με ξέρεις τον Ταβάρες, οι άλλοι δύο παίζουν ελάχιστα. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα μπερδευόταν με το Λάρκο 5, είπαμε, ο οποίος είναι εξαιρετικός παίκτης NBA, στην Ευρώπη εύκολα παίζει το 5 με τα 2, 6, 15, 20 λεπτά. Άρα λοιπόν η Ρεάλ απλά θα πρέπει να διαβάσει λίγο κάποια μισμάτια. Θα διάβασε πολύ σωστά ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στη ρακέτα. Είχαμε πει ότι η Ρεάλ θα θυμίσει η Βαλένθια. Νομίζω ότι πέσαμε μέσα. 13 τρίποντα είχε η Ρεάλ στα 35 και είχε και 6-25 transition με 3 κλεισίματα. Δηλαδή ακριβώς το μπάσκετ το οποίο παίζει η Βαλένθια. Αυτά όλα βρισκόταν στον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν νευρικός, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ηγέτη, έχει το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, ο οποίος είναι Ισπανούλη, πήγε μπροστά, πέτυχε μεγάλα καλάθια. Και παρά το γεγονός ότι ο Ντόρση και ο Βεζέκοφ ήταν πολύ χαμηλά, ειδικά ο Ντόρση ήταν αρνητικός σήμερα. Και ο Ολυμπιακός παρόλα αυτά σκοράσει 92 πόντους με φοβερό Φουρνιέ και με άτυπο MVP. Για μένα ο κανονικός MVP βάσει μεγεθών είναι ο Πίτερς, ο οποίος ήταν φανταστικός και σήμερα μετά τον ημιτελικό, είχε 16 πόντους και έδειξε τελικά ότι. Πάνω που λέγαμε ότι δεν είναι για να μένει, ότι τώρα είναι για να παραμένει, για τα καλά. Άρα λοιπόν, κλειδί επίσης σήμερα η διαχείριση Μπαρζόκα στην τέταρτη περίοδο Καριόλο ήταν καλύτερο στη μάχη των μπάγκων, θα έλεγα, αλλά ο Μπαρζόκας έκανε την κίνηση μάχη την τέταρτη περίοδο που έπαιξε 10 λεπτά με Πίτερς Βεζέκοφ στο 3-4 και ταυτόχρονα με τον Τζόνς στο 5, ο οποίος πήρε πολλές μάχες. Είχαμε πει ότι ο Τζόνς θα είναι κλειδί για την άμυνα στο Λάιτς. Ο Λάιτς σκοράρισε μόλις 3 πόντους και αυτού στο τέλος του δεύτερου ημιχρόνου από 21 στο ημίχρονο. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός, παρά τα 17 λάθη που είναι πάρα πολλά, με τα 10 στα 20 τρίποντα κατάφερε να βρει λύση στην επίθεση, να φτάσει 92 πόντους. Και σημαντικό για τον Ολυμπιακό στο διάβασμα και ανάγνωση του παιχνιδιού κατόπιν είναι οι 15 πόντοι που πήρε από τον Άσο από τη θέση 1, που είναι η αδύναμη θέση του. Παρ' όλα αυτά πήρε 15 πόντους, 10 από το Γόκαπ, που είχε 3-3 σουτ μάλιστα και 5 από τον Τζόζεφ, και ας μην είχε τη δημιουργία εγώ που ήμουν στις 2 ασίστ. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν είχε πολύ δημιουργία, γιατί η Ρεάλ του έσπασε τη δημιουργία με την άμυνα ζώνες. Αλλά παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός βρήκε, δεν έπαιξε συνέχεια ζώνη βέβαια. Αλλά...
0: Σωτήρη, να σε διακόψω λίγο να ακούσουμε δηλώσεις του Λαρετζέ και έτσι θα έχει ενδιαφέρον.
2: Έχουμε. Πρώτα απ' όλα ότι ήταν εδώ όλοι οι οπαδοί μας, οι οικογένειές μας και πανηγύριζαμε όλοι μαζί.
3: Να σε ρωτήσω, δεν έπαιξες, αλλά δεν έχει σημασία, είστε όλοι θρυλαίοντες. Λέω, σαν λιοντέρ στο κλουβί πρέπει να ήσουν.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ζήσα πολύ. Ήταν ένα παιχνίδι με ένταση, πήγε κοντά και ευτυχώς κερδίσαμε. Και...
3: ήταν πολύ η πίεση, το άγχος για την νίκη που έφτιαξε έτσι τη ροή του παιχνιδιού.
2: Εντάξει, είναι κυρία, είναι καλή ομάδα. Δεν το συζητάμε. Έχει τρομερούς παίχτες, έχει ταλέντο. Δεν είπαμε ότι θα μπούμε σε κερδίσουμε πόντους. Ξέραμε το παιχνίδι να πάει κοντά, ήθελε υπομονή και στο τέλος πανηγυρίσαμε.
3: Με βούλα και υπογραφή, η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, έτσι.
2: Η πιο γεμάτη σίγουρα.
4: Κώστα, τι θα ακολουθήσει τώρα.
3: Play-off και πάει λέγοντα.
4: Θα τραγουδήσει ο Γιαννούλης.
3: Συγχαρητήρια. Πού το αφιερώνεις.
2: Στην οικογένειά μου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Δεν σας άκουσα.
0: Έλα, Σωτήρη μου, έλα.
1: Ναι, νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτό το οποίο κρατάει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι ανάλυση παιχνιδιού, την κλείσαμε. Παρά τα 17 λάθη ήταν πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να διαχειριστεί με τον τρόπο που είπαμε τα διάφορα ανορθόδοξα σχήματα που βρήκε μπροστά του και να σκοράρει 92 πόντους. Και νομίζω ότι πιστοποίησε ότι είχε και την καλύτερη πίστη στη regular season. Τόσο σκοράριζε, τους έβαλε και σε τελικό. Είναι μεγάλη δουλειά. Νομίζω είναι δίκαιη η αποτίμηση της χρονιάς. Ήταν η καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, ήταν ο πιο σταθερός. Είχε 90 πόντους μεσον όρο, είχε την καλύτερη επίθεση μαζί με την Μονακό και τη Βαλένθια. Και νομίζω ότι παίρνει αυτό το οποίο δικαιούται να έχει πάρει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον μια φορά. Από εκεί και πέρα θα ηρεμήσει, γιατί θα είχε τρομερή πίεση ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει εάν δεν έπαιρνε την κούπα, και θα έχει και τρομερό πρόβλημα ακόμα και ο Μπαρζόκας, θεωρώ ψυχολογικό. ηρεμεί πλέον ο Ολυμπιακός, κοιτάει να πάρει το πρωτάθλημα. Νομίζω τώρα ότι είτε πάρει το πρωτάθλημα το όχι χρονιά είναι επιτυχημένη.
0: Θα περιμένεις ένα λεπτάκι για Μπαρτζόκα.
1: Ναι, βέβαια.
5: Πολύ.
3: Έχουμε ζωντανή εκπομπή και σύνδεση με όλη την Ελλάδα, ο ΣΕΡΤ, και είναι ο κόσμος στους δρόμους. Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι.
5: Το καταλαβαίνω, να προσέχουν μόνο στον δρόμο.
3: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό. Δύσκολος, γιατί η Ρεάλ είναι δύσκολη αντίπαλος, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε εκεί που χρειαζόταν ότι μπορεί να είναι ο νικητής, έτσι.
5: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
3: Πού θα αφιερώσετε τον τίτλο?
5: Πουθενά.
3: Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω.
0: Λοιπόν, τον άκουσες τον coach, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό, παιδιά, αυτό το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση, άκουγα αναλύσεις και τα λοιπά, να λένε ότι ο Ολυμπιακός καθαρά φαβορεί με τη Ρεάλ. Ακόμα και οι σχηματικές εταιρείες είχαν ένα 25 Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Τελικό με τη Ρεάλ, επειδή λείπουν τρεις παίκτες, στην ουσία ένας έλειπε, 1,5, σε ένα ρόστερ 15 παιχτών. Δεν υπάρχουν αυτά στους
0: ενωμάτους. Όντως, όντως.
1: Έχει μια ομάδα η οποία θα παίξει το 5 με ένα παίκτη ο οποίος είναι NBA και είναι το καλύτερο τεσσάρι στην Ευρώπη και απλά στο πάει στο 5. Δηλαδή τι να, πόσα πολλά να αλλάξουν. Δεν αλλάζουν πολλά. Είναι, γι' αυτό και απορούσα εγώ και μάλιστα είχα πει ότι αν ο Ολυμπιακός αγχωθεί θα έχει τεράστιο πρόβλημα και φάει τα τρίποτα. Και αυτό είχε γίνει. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, κάποια στιγμή βέβαια.
1: Αν μπροστά να αλλάξει τις ισορροπίες γιατί έλειπε ο ηγέτης των Ολυμπιακών στα χρόνια, τον έχει στο πρόσωπο του Φουρνιά. Πέρυσι δεν υπήρχε συμπαραστάτηση, έτσι είχε τον Πίτερς. Εντάξει, διαχειρίστηκε καλά ο Μπαρτζόκας την πίεση. Και έτσι ο Ολυμπιακός ηρεμεί, θα κυνηγήσει πλέον το πρωτάθλημα, είτε το πάρει, είτε το πάρει η χρονιά του επιτυχημένη. Για τον Παναθηναϊκό δεν είναι καλό γιατί ο Ολυμπιακός πήρε τον τίτλο, οπότε θα το διαχειρίζονταν αλλιώς. Ειδικά την αποτυχία θα το διαχειρίζονταν αλλιώς αν είχε χάσει τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός θα έχει συσπηρωθεί για το πρωτάθλημα ό,τι μπορέσει και το καλοκαίρι θα έχει και αυτός αλλαγές. Ο Ολυμπιακός τώρα με την ηρεμία που αποκτάει και με τον Μπαρτζόκα φυσικά δεν τίθεται θέμα παραμονή κτλ. Έτσι για πάει για τον 8ο προφόνο που θα είναι. Και από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει πλέον να κτίσει ακόμα καλύτερη την ομάδα για να πάει για το back-to-back. Ο στόχος του Ολυμπιακού ξεκάθαρα θα είναι η ενίσχυση του ένα, είναι μια θέση που υστέρει. Σε άλλες θέσεις είναι πλήρες, νομίζω θα μείνει και ο Πίτας πλέον να πάρει και ένα τρίτο σάρι πλέον απλά ρολίστα για την ενέργεια που είναι και ο Παπα-Νικολάου θα παίζει λιγότερο. Θα θέλει να πάρει το Μακιντάρι, θα κυνηγήσει και το Μοντέρο και έναν παίκτη σκόρινγκ γκάρντ ακόμα. Συν το Φουρνιέ, ο οποίος είναι ηγέτης των τόσων. Ο Ολυμπιακός είναι μια πραγματικά υπερομάδα γιατί η δύναμή του, μην ξεχνάμε, είναι στο 4 που έχει 4 πεντάρια ολκής. Δηλαδή ο Φάλ που ήταν εκτός αποστολής θα ήταν πενταδάτος και στη Ρεάλ και στη Φενέρ. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πιάνει. Έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ το οποίο με την ψυχολογία που έχει από την κατάρριξη του τίτλου και με τον Μπαρτζόκα ήρεμο πλέον και έφυγε και από το σύλλογο γενικά αυτή η πίεση που υπήρχε, η καψούρα που λέμε για ένα τίτλο. Νομίζω ότι πλέον ο χρόνος θα δουλεύει για αυτόν και θα είναι πρωταγωνιστής τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το πιο μεγάλο και στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ότι ηρεμεί, γιατί παραλαμβάνω, αν είχε χάσει το τίτλο σήμερα, που δεν έκανε πολύ, 82-80 το παιχνίδι, στο κόψι του ξέρω ποιο ήταν τα 3 λεπτά. Αν χάσει το τίτλο Ολυμπιακό σήμερα, ξέρετε τι θα γινόταν τώρα. Θα είχαμε συζητήσει τώρα ότι θα φύγουν όλοι. Αυτή είναι η Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι να φύγει ο Μπαρτζόκας, loser όλοι.
0: Τα γνωστά. Τα γνωστά, καλά, άστο, άστο.
1: Είναι κρυμμένο στα κρίσιμα παιχνίδια.
0: Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό.
1: Τα λέω εγώ αυτά γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζουν και οι άλλοι και ότι δεν μπορεί να κερδίσουν όλοι. Αυτό είναι έτσι. Άλλο να γίνεται η αποτίμηση, αλλά παίζουν και άλλοι. Γιατί στο Παναθηναϊκό υπάρχει ισοπαίδωση. Ότι ο Άταμαν τα έχει κάνει σαλάτα, το έχουμε δει πρώτοι. Δεν σημαίνει όμως ισοπαίδωση του Παναθηναϊκού, γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν μπορείς και ο Παναθηναϊκός, για να το κλείσουμε το κεφάλαιο της Ευρωλίγκα, μια και έκλεισε σήμερα, θα έχουμε συζητήσει βέβαια, ο Παναθηναϊκός είχε ένα πλάνο τριετίας, αν θυμάστε, το οποίο έλεγε να πάρει ένα τίτλο στην τριετία.
0: Σωστά.
1: Τα πήρε όλα νωρίς, πήγε μετά στο ταβάνι η προσδοκία και λες αυτό το πήρα από το χρόνο, το παίρνω κάθε χρόνο. Δεν γίνεται, παιδιά, παίζουν κι άλλοι. Έτσι, δηλαδή.
0: Θυμάσαι τις προεκλογικές συγκεντρώσεις στην Πάτρα, έτσι, του Πασόκ. Αυτό συμβαίνει τώρα εδώ στο Πασαλιμάνι, δεν μπορώ να φανταστείς τι γίνεται. Δεν υπάρχει
1: πολύ κόσμο να πούμε στην πλατεία. Γιατί ο σύνδεσμος που σπουδάζει ο Ολυμπιακού είναι κοντά στην πλατεία. Έχουν κατέβει με πορεία από τη Δαφρίν. Έχει αρκετές χιλιάδες κόσμο.
0: Έχει.
1: Στην πλατεία Γεωργίου. Ναι, εντάξει, είναι το γνωστό. Ακόμα και πριν το συνάδελφο από την Ερδική που λέει, ας πούμε, εντάξει, αυτό είναι το ήθισε τον Ελλήνα να πανηγυρίσει. Βέβαια, ελληνικές ομάδες έχουν συνηθίσει να πανηγυρίσει.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι κάτι που το φάνε.
0: Λοιπόν, Σωτήρη μου, θα σε ευχαριστήσω πολύ να βγάλω. Βάλουμε και δηλώσεις του τον Πρόεδρο. Να είσαι καλά εσύ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
6: Κ. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ
0: ακόμα
6: μέσα.
0: Πρόεδρος.
6: Είχε την ιδιαιτερότητα, άξιζε ο κόπος. Το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγα, στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις. Γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα το, να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγα για λεπτομέρειες να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
7: Ναι. Η δικιά σας, τα δικά σας συναισθήματα, τι σας σκέψεις?
8: Τίποτα, είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο.
7: Δεχτήκατε κριτική, προσπαθήσατε πολλά χρόνια, 5 χρόνια φτάνετε στην πηγή, δεν πίνατε νερό, προσπαθούσατε. 4 χρόνια.
8: Το 5ο ήπιαμε.
7: Ναι. Είναι η λέξη δικαίωση αυτό που έρχεται στο μυαλό σας?
8: Αυτό είναι λίγο καραμέλα. Η ομάδα όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Δεν ήταν καμιά καραμέλα. Είναι, και η ομάδα είμαστε νικητές. Το έχετε δει, όταν για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, μέσα με νίκες τρομακτικές, μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017, όταν χάσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Λέω, ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Αυτό που ζούμε με τον κόσμο είναι κάτι μοναδικό, καταπίστευτο.
9: Ορέστη.
7: Ναι, φυσικά, Γρηγόρη.
9: Τους είδαμε τους προέδρους Ορέστη να πανηγυρίζουν σαν τρελοί. Πανηγύρισαν περισσότερο και από τον πιο κόκκινο οπαδό. Πώς το έζησαν αυτό? Ας μας μεταφέρουν αυτές τις στιγμές.
7: Λοιπόν, μου μεταφέρει ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου από το στούντιο. Σας είδε ο κόσμος να πανηγυρίζετε με την ψυχή σας. Τι ήταν τόσο ξεχωριστό και με το Φουρνιέ αγκαλιά? Ήταν τόσο ξεχωριστό?
8: Εντάξει, είχαν γίνει πολλά, έχουν κάνει και συζητήσεις προσωπικές. Νομίζω δεν μου άρεσε να μιλάω για παίκτες ποτέ, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ομάδα πάνω απ' όλα. Αλλά μιας και το λέτε, η περίπτωση του Φουρνιέ είναι η απάντηση σε όλη αυτή την θεωρία ότι και καλά, εάν πας, είναι μια διαδρομή. Ο αθλητισμός είναι μια διαδρομή, μια μεγάλη πορεία. Ο Φουρνιέ είχε ξεκινήσει από το Παρίσι το 10, ήταν μέσα στους Ολυμπιακούς και στο Βελιγράδι που χάσαμε, εκεί του μπήκε η ιδέα ότι κάποια στιγμή πρέπει να παίξει. Στο Βελιγράδι χάσαμε, ήμασταν όλοι στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι, τελευταίο δευτερόλεπτο κτλ. Κάτι ξεκίνησε, κάτι έγινε που σήμερα είναι αυτό. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Δεν είναι ότι επειδή κάτι θα χάσεις πρέπει να πέσεις κάτω και να τα παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, αυτή είναι ο δρόμος μας και νομίζω δεν δικαιωθήκαμε εμείς. Δικαιώθηκε η ομάδα και όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού και όλος ο οργανισμός.
7: Η κούπα θα πάει στον Πειραιά, εκεί θα το γιορτάσετε. Αλλά αν είχατε κάπου ξεχωριστά να το αφιερώσετε πέρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ξέρω ότι ήταν κατά χιλιάδες στο πλευρό της ομάδας, είναι φοβερή ατμόσφαιρα. Αν είχατε κάπου ξεχωριστά, που θα ήταν?
8: Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας, τον οποίο τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε μια καταπληκτική σχέση. Είναι σημαδιακή η μέρα σήμερα, όντως είναι 5 χρόνια που έφυγε. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα για πολλούς λόγους.
7: Παιδιά, θέλετε κάτι άλλο ή να τους αφήσουμε να πανηγυρίσουν?
9: Οι πρόεδροι, οι οποίοι το χάρηκαν με την ψυχή τους, είδαμε εικόνες.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με σχόλια.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

άγγελος μου φαίνεσαι στο θρόνο καθισμένη. Ζαλίζομαι σαν σε κοιτώ μικρή μου παντρεμένη. Ζαλίζομαι σαν σε κοιτώ μικρή μου παντρεμένη. Σαν άγγελος μου φαίνεσαι.

ό,τι ζητήσεις θα το βρεις μικρή μου παντρεμένη. Δεν θα σου λυπεί τίποτα, θα ζεις ευτυχισμένη. Δεν θα σου λυπεί

0: ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

σε σκέφτομαι. Κι η νύχτα δε χαράζει, μες της καρδιάς τη σκοτεινιά πάλι πλαγιάζει. Σε σκέφτομαι. Κι ο πόνος δεν κοιμάται, θυμίζει λόγια σου πικρά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

πάλι στη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή, βραδιές αγαπημένες. Δεν φτάνει ο χρόνος.